Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: που στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπράχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Ραδιο Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους καταναλωτές η νέα αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς η μέση τιμή της απλής αμμολυβδής έχει πλέον αγγίξει τα 2 ευρώ ανά λίτρο στην πλειονότητα των πρατηρίων της χώρας. Η τάση αυτή αποτυπώνει την ευρύτερη νευρικότητα που επικρατεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η ανατιμητική τροχιά αποτυπώνεται ήδη στις τιμές των δηληστηρίων, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκφράζουν φόβους ότι οι επιβαρύνσεις θα μετακυληθούν αμέσως στην τελική κατανάλωση. Κύριος αιτιολογικός παράγοντας για τις ανατιμήσεις αποτελεί η εκ νέου κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ολοκλήρωση της δίμηνης περιόδου διαπραγματεύσεων χωρίς επίτευξη συμφωνίας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές και τα χαμηλά αποθέματα ενέργειας, οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι, δημιουργώντας ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό σκηνικό για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι διπλωματικές προσπάθειες τώρα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως βρίσκονται σε απόλυτο τέλμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε χθες πως δεν υπάρχουν ούτε σχεδιάζονται συνομιλίες με το Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Παρότι η ένταση των εχθροπραξιών έχει υποχωρήσει σε σχέση με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των πρώτων εβδομάδων από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ και τα αντίστοιχα ιρανικά αντίπεινα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς ο πόλεμος οδεύει πλέον στον 8ο μήνα του. Ενδεικτικό της κλιμάκωσης είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν την εκτόξευση 2 ιρανικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος ήταν η διεθνής ναυσιπλοεία. Ως άμεση αντίδραση, η διπλωματία του Αμπουντάμπη ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι εμπορικές συναλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνη διέψευσε τα περί εκτόξευσης πυράβλων και απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τις αποδίδονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον προωθεί το αφήγημα μετατροπής των στενών του Ορμούζ σε αμερικανικό έδαφος. Χθες ανέρτησε στο Truth Social ένα χάρτη της κρίσιμης θάλασσιας οδού με τη λεζάντα νέα περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τα όσα υποστηρίζει πάντως, η κίνηση των πλοίων δεν θυμίζει σε τίποτα τα προπολεμικά επίπεδα. Η δε καταμέτρηση των διελεύσεων δυσχεραίνεται σημαντικά, καθώς αρκετά σκάφη απενεργοποιούν τους πομπούς εντοπισμού θέσης όταν επιχειρούν τον διάπλου των στενών. Πίσω στα δικά μας, αύξηση κατά 10% στις κατώτατες αποδοχές περίπου 500.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να φέρουν οι τριετίες, καθώς συμπληρώνεται η πρώτη τριετής περίοδος μετά το ξεπάγωμα των μισθολογικών οριμάνσεων. Έτσι, εργαζόμενος χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις που προσελήφθη για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα δει τον κατώτατο μισθό του να αυξάνεται αυτόματα κατά 92 ευρώ, φτάνοντας τα 1.012 ευρώ από τις αρχές του 2027. Διευκρινίζεται ότι το μπόνους των τριετιών την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα χορηγηθεί επειδή συμπληρώνεται η πρώτη τριετής περίοδος μετά το 2024 που ξεπάγωσαν οι μισθολογικές οριμάνσεις λόγω προϋπηρεσίας για τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου για μία μέρα ακόμα, με 12 τουρκικά αεροσκάφη να εντοπίζονται στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, χθες καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο, με τους υποψήφιους ενοικιαστές να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας και έλλειψης ακινήτων. Η ραγδαία εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα και οι αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές έχουν εκτινάξει τις τιμές σε αδιανόητα επίπεδα. Πλέον ένας μέσος μισθός συχνά δεν αρκεί ούτε για την κάλυψη του ενοικίου ενός αξιοπρεπού σπιτιού. Και σαν να μην έφταναν οικονομικές δυσκολίες, σοβαρές καταγγελίες καταφθάνουν στο Ράδιο Κρήτη και φέρνουν στο φως παραπλανητικές πρακτικές από μεμονωμένους μεσίτες. Πολίτες καταγγέλουν τη χρήση ψεύτικων φωτογραφιών, ακόμα και δημιουργημένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ως δόλωμα για την προσέλκυση πελατών. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από μεσίτες που πιέζουν τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τις απαιτήσεις τους, διωγγώνοντας τεχνητά την αγορά. Σε κλίμακος των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων που τάσσονται κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, θέτοντας το ζήτημα χθες στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Η Συντονιστική Επιτροπή του παρουσίασε το έλλειμμα υποδομών και ασφάλειας, ζητώντας του μεσολαβητικό ρόλο για την έβρεση εναλλακτικής λύσης μέσω διαλόγου με την πολιτεία. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν

Σήμερα και οι κάτοικοι Ανώπολης και Γουρνών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό λατομείο της περιοχής. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που είναι ιδιοκτήτρια του χώρου και με το αίτημα να μην ανανεώσει το μισθωτήριο που λύγει το 2027. Ολοσχερός καταστράφηκε το αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στο οποίο εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά χθες το μεσημέρι. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπήρξε καταλυτική, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης εστίασαν το βάρος τους στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός του κτηρίου. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, 35χρονος Ισραηλινός, που κατηγορείται για την πυρκαγιά την παραμονή του 15 Αυγούστου στην περιοχή των Σελίων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών από το Σεπτέμβριο, βγάζοντας το σφυρί τουλάχιστον 43 ακίνητα οφειλετών της εφορίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 2 ακίνητα φυλέτα στα Χανιά. Κινητικότητα παρατηρείται σε πολιτικό επίπεδο για την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης σχετικά με τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, κάλεσε την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές και να ζητήσει την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη εγγενιάστηκε χθες η αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, ένα έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η παρέμβαση αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές της Μαρίνας με νέες πλωτές προβλήτες και περισσότερες θέσεις ελιμενισμού, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανοργάνωση, υποδομές ηλεκτροκίνησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και παρεμβάσεις για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Τουλάχιστον 3 περιστατικά με εκρήξεις και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ κινητοποίησαν μέσα στη νύχτα την πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο. Παράλληλα, από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί, το συντονιστικό κέντρο δέχτηκε περισσότερες από 15 κλήσεις για σπίθες που έβγαιναν από στήλους σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Φωτιά σε στήλο της ΔΕΗ εκδηλώθηκε και στη Χερσόνησο, όπως και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, μπροστά από γνωστή επιχείρηση. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η αντίστοιχη συχνότητα περιστατικών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είχε να καταγραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία σημειώνεται πως εκπνέει στις 24 του μήνα. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Την τελευταία του πνοήαυση σε ηλικία 89 ετών, ο κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, με την αποτέφρωσή του να έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη στη Ριτσόνα. Και πάλι στο διεθνή χώρο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε τον νόμο που θα δίνει αμνηστία υπόρους χάρη σε χιλιάδες Κούρδους μαχητές στο πλαίσιο της ειρηνευτικής προσπάθειας της κυβέρνησής του με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά θα τεθεί σε ισχύ μόνο αφού το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαιώσει ότι το ΠΚΚ έχει διαλυθεί πλήρως και έχει αφοπλιστεί. Ανησυχία προκαλεί στα Σκόπια η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας των Σκοπίων. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί εμφάνισαν τη σοβαρή νευροδιαθητική μορφή της νόσου με εγκεφαλίτιδα ή μενιγκίτιδα. Αρκετοί νοσηλεύονται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λιμωδών Νοσημάτων των Σκοπίων, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στη Ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την προσεχή Τετάρτη. Ο Όφη ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League. Ο Λεβαδιακός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως και ο Ατρόμητος που επικράτησε με σκορ
3-1 του πύργου.

0: Η πρωταθλήτρια της Πάλης Μαρία Πρεβολαράκη και ο πρωταθλητής της Κολύμβησης Απόστολος Σίσκος θα είναι σημεοφόροι της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου στο Τάραντο της Ιταλίας. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 7.30 το πρωί, είμαστε ξανά μαζί και θα είμαστε μέχρι και τις 10 να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Μινάς Βορδοναράκης και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Καλημέρα αγαπητές συνάδελφε, καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε και όσοι πηγαίνετε στην εργασία σας. Το σκηνικό του καιρού άρχισε από χθες σταδιακά να αλλάζει ξανά και όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, σήμερα θα έχουμε ένα γενικά καλοκαιρινό καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις, όμως αυτές θα είναι κυρίως στα ορεινά και οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων, περίπου από 3 μέχρι 5 το πολύ μποφόρ. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα μόνο λίγες νεφώσεις. Και στις παραθαλάσσιες και παιδινές περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος. Αυτό βλέπω στις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, ενώ θα έχουμε και ζέστη, η οποία θα είναι πιο αισθητή, κυρίως στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Πιο ανατολικά τώρα στο Λασίθι και εκεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως δυτικών έως βορειοδυτικών διευθύνσεων, μέτριας έντασης. Και η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα του νομού. Το ίδιο σκηνικό καιρού θα έχουμε και στην περιφερειακή ενότητα αλλά και στα Χανιά, όπου η μέρα ξεκινά και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις. Στα παράκτια τμήματα ο καιρός, λένε οι μετεωρολόγοι, θα παραμείνει σταθερά καλός. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί.

0: ως βορειοδυτική μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα. Δεν φαίνεται συνολικά σε όλη την Κρήτη κάποιο φαινόμενο ή κάποια αξιόλογη μεταβολή του καιρού. Η μέρα θα είναι κυρίως ηλιόλουστη και ζεστή, με τη μόνη αστάθεια να περιορίζεται στα ορεινά του νησιού. Μόνο εκεί θα έχουμε κάποια αστάθεια του καιρού. Κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη Κρήτη, στο υπόλοιπο νησί, ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου του 2026, η 231η ημέρα του έτους. Έχουν περάσει 231 ημέρες από την πρωτοχρονιά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:42 το πρωί, ενώ ήλιος θα δύσει 15 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919. Την Εθνική ημέρα αεροπορίας γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright. Και σήμερα είναι η μέρα του στρατηγού José de San Martín στην Αργεντινή, μαζί με τον Bolívar ηγήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Καλημέρα και στην αγαπημένη Πόπη Κιωστεράκη, η οποία θα βρίσκεται εντός ολίγου στη θέση της, στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη και με υπομονή εξοπλισμένη να απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στην γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Roger Davis δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων έναν μήνα μετά την τουρκική εισβολή, ενώ το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Το 1991 έχουμε το πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, το οποίο ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ενώ στην πιο πρόσφατη ιστορία, το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Σαν σήμερα το 1968 γεννιέται ο Νίκος Κακλαμάνης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας. Και αντίστοιχα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη από το 1930 μέχρι το 1946. Αυτά λοιπόν και με την ταυτότητα της ημέρας. Στην Κρήτη η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την πυροσβεστική, περισσότερο στο Ηράκλειο, με αλλεπάλληλες αναφορές για εκρήξεις, σπίθες και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ. Είχαμε αρκετά περιστατικά τόσο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου όσο και εκτός. Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή ο οποίος ζήτησε να παρέμβει και εννοείται ότι θα τον ακούσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Πήρα έτσι να ξαναπενθυμίσω πάλι στον κόσμο το ότι από τι ζούμε.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή από χθες το βράδυ, 8 η ώρα στην περιοχή της Σιλάμου, έχει πέσει πάλι τάση, το γνωστό τελευταίο πρόβλημα του καιρού, έτσι. Αυτή η μόδα τώρα που έχει έρθει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνει κιόλας. Από 8 η ώρα χθες το βράδυ έχει πέσει τάση του ρεύματος, δεν έχει έρθει ακόμη

0: το ρεύμα, πήρα στη ΔΔΕ, μου μίλησε η κοπέλα, μου λέει, βλέπω, μου λέει σε ποια περιοχή είστε, λέω Σύλαμο. Μου λέει, όλα τα λαμπάκια έχουν ανάψει στην Κρήτη, μου λέει. Ειδικά παραλιακά, μου λέει, Γούβες, Ανισαρά, Κοκκίνη, όλα αυτά, είναι όλα κόκκινα. Μου λέει, θα το δώσουμε, αυτό. Και ακούω τώρα και σας λέτε με τις σπίθες τους.
1: Ναι, είχε αρκετά περιστατικά, δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορώ εγώ να απαντήσω στο αν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή είχαμε σπινθήρες σε στήλους της ΔΕΗ λόγω της υγρασίας προφανώς. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μας ενημέρωσαν, για να σας το πω, από την πυροσβεστική, ότι είχαμε και κάποιες μικρές εκρήξεις, κάποιες αναφλέξεις σε στήλους της ΔΕΗ. Επομένως είναι πολύ πιθανό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα το απαντήσω εγώ αυτό, να οφείλεται σε αυτό.
0: Κατάλαβα. Αυτό πήρα να υπενθυμίσω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Έλεγα λοιπόν και βλέπετε ότι μπορεί να οφείλεται σε αυτό. Ο ακροατής είπε ότι από χθες το βράδυ στη Σύλαμο από τις 8 έχει πέσει η τάση στο ρεύμα και δεν έχει επανέλθει μέχρι στιγμής. Πάντως σας έλεγα ότι τουλάχιστον 3 περιστατικά χρειάστηκαν να επέμβουν οι πυροσβέστες. Περισσότερες από 15 κλήσεις έγιναν στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής για προβλήματα σε στήλους του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Μέχρι και στο Μαριδάκι είχαμε αναφορά για σπίθες στους στήλους της ΔΕΗ. Είχαμε στη Χερσόνησο μία μικρή έκρηξη η οποία έφερε διακοπή ρεύματος και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Και στο μεταξύ, επειδή μιλάμε για πυρκαγιές, στο μικροσκόπιο παραμένει και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στις εγκαταστάσεις ενός ηνοποιείου, στο αποστακτήριο συγκεκριμένα που χρησιμοποιεί το ΕΚΙ για το ηνοποιείο. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών ήταν καθοριστική. Βέβαια, αρχικά να πούμε ότι υπήρξε ανησυχία για επέκταση, για πιθανή επέκταση της φωτιάς, λόγω του ότι σε απόσταση αναπνοής ήταν θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο παραμένει πλούσιο στην Κρήτη, ξεχωρίζει και η προσπάθεια ενός αστυνομικού χθες το απόγευμα στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού. Εκεί είχε πάει για να κάνει το μπάνιο με την οικογένειά του, και στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έναν Ολλανδό ο οποίος είχε διαφύγει τις τελευταίες ώρες από το νοσοκομείο, έπειτα από, είναι ένα ψυχιατρικό περιστατικό, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο αλλά κατάφερε να διαφύγει και αναζητούνταν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει μπροστά και σε άλλους έτσι λουόμενους, όταν αντιλήφθηκε πλέον την παρουσία του εκεί. Προσπάθησε λοιπόν να τον ακινητοποιήσει και κατά την προσπάθειά του τραυματίστηκε. Μάλιστα ο τραυματισμός του, από ό,τι λένε οι αστυνομικές πηγές, θα τον αφήσουν εκτός υπηρεσίας για ένα χρονικό διάστημα. Ωστόσο ο αστυνομικός αυτός από το πρώτο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου είχε ζητήσει ήδη ενισχύσεις από τους συναδέλφους του. Προσέτρεξαν στο σημείο αστυνομικοί του τμήματος Μαλεβιζίου αλλά και αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Ο Ολλανδός υπήκος ακινητοποιήθηκε τελικά και συνελήφθη. Στην υπόλοιπη Κρήτη η αυξημένη κίνηση του Αυγούστου συνεχίζεται. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για τα περιστατικά σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι τα περιστατικά με μέθη. Στο επίκεντρο παραμένουν και οι έλεγχοι της τροχέας, οι οποίοι έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, και παράλληλα συνεχίζονται και οι συζητήσεις για την στεγαστική πίεση που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η αντιπυρική περίοδος εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα που αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα σε πολλές περιοχές. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν τουλάχιστον να συνεχίσουν τον σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτός ο σχεδιασμός τελικά φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχει και μια σφοδρή κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για ανοιχτά ζητήματα στην επικαιρότητα, όπως είναι μηνά και αυτό.

0: με τις πυρκαγιές. Επίσης έχουμε τις μετακινήσεις του Αυγούστου με την επιστροφή των εκδρομέων, διότι ξέρετε πολλοί δεν επέστρεψαν με το που έφυγε ο 15 Αυγούστος, πολλοί θα επιστρέψουν μέσω εβδόμαδα. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που παραμένουν σε καθεστώς αδείας και θα επιστρέψουν τέλη της τρέχουσας εβδομάδας ή και αρχές της επόμενης. Στα διεθνή, η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ τις τελευταίες ώρες είχαμε νέα κλιμάκωση των αεροπορικών επιχειρήσεων. Στη Μέση Ανατολή παραμένει δύσκολος ο δρόμος για συμφωνία στη Γάζα. Και βέβαια στην ατζέντα της διεθνούς επικαιρότητας παραμένει και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις κινήσεις και τις παρεμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης να επηρεάζουν τόσο το μέτωπο της Ουκρανίας όσο και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Πάμε, Μινά, να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα που θέλεις να κάνουμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τα υπόλοιπα θέματα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Και ένα θέμα που θα απασχολήσει σήμερα την τοπική επικαιρότητα είναι ο ξεσηκωμός που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην Ανώπολη. Και μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια διαμαρτυρία στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης για την μονάδα επεξεργασίας μπαζών. Οι κάτοικοι θα προχωρήσουν σε δυναμική κινητοποίηση, οι κάτοικοι της Ανώπολης δηλαδή και των Γουρνών, ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπαζών στο παλαιόλα τομείο στη θέση 2 Γκρεμή. Η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, η οποία βλέπει

Απειλείται η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και έτσι η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 10 το πρωί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Ανάμεσα στα κύρια αιτήματα των κατοίκων είναι η δέσμευση της Αρχιεπισκοπής ως ιδιοκτήτρια του χώρου ότι δεν θα ανανεώσει το μισθωτήριο που λύγει το 2027. Η αποτροπή της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής από την σκόνη, τον θόρυβο και τα βαρέα οχήματα, νέα χωροθέτηση της μονάδας σε κατάλληλη περιοχή μακριά από κατοικημένες ζώνες και οι φορείς ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται σε θεσμικό και νομικό επίπεδο ζητώντας την μαζική συμμετοχή των πολιτών. Μου στέλνουν μηνύματα ότι έχουμε και άλλες αναφορές, έχουμε και άλλες διακοπές ρεύματος και πτώση στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα την έκταση του φαινομένου σε πόσες περιοχές, αλλά μου γράφει εδώ ένας ακροατής ότι το ίδιο συνέβη σήμερα νωρίς το πρωί και στην περιοχή της Θερίσου, αλλά και στις Μεσαμπελιές. Κοντά στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται κοντά στην Ούλοφ Πάλμε, σε αυτό το ύψος. Είχαμε αρκετές έτσι αναφλέξεις και μικροεκρήξεις σε στήλους της ΔΕΗ λόγω της υγρασίας πιθανότατα να συνέβη αυτό, από ό,τι λένε και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Με συνέπεια, όπως μας είπε νωρίτερα και ο ακροατής, για όσους δεν ακούσατε, ο οποίος τηλεφώνησε από την Σύλαμο, από αυτήν την περιοχή, ανέφερε χαμηλή τάση στο ηλεκτρικό ρεύμα από χθες στις 8 το βράδυ. Καλοκαίρι είναι, η υγρασία έχει, βέβαια το θέμα είναι η συντήρηση, η καλή συντήρηση μηνά των δικτύων του ηλεκτρικού ρεύματος, του ΔΔΕ. Είδαμε τι συνέβη και το προηγούμενο διάστημα στις μεγάλες πυρκαγιές, τουλάχιστον αυτό είναι μέχρι στιγμής το πόρισμα που έχει εξαχθεί για την μεγάλη πυρκαγιά στην Κρία Βρύση, ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι προκλήθηκε από το δίκτυο της ΔΕΗ, από το δίκτυο του ΔΔΕ δηλαδή, διότι ακουμπούσαν, λέει, τα καλώδια μεταξύ τους λόγω των ανέμων, προκλήθηκαν σπινθήρες και έτσι εκδηλώθηκε και έτσι πήρε πολύ γρήγορες διαστάσεις αυτή η πυρκαγιά. Στις πατέλες μου είπες Μινά, μπορούμε, ναι, στις πατέλες τώρα μου λέει ο Μινάς τώρα κυρίες και κύριοι ότι τηλεφώνησε και μία Κροάτρια η οποία δεν θέλησε να μιλήσει στον αέρα. Στις πατέλες ένα πολύ ψηλό, μεγάλο δέντρο προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ακουμπάει στα σύρματα της ΔΕΗ, στα σύρματα του στήλου και αναρωτιέται η γυναίκα αν αυτό είναι επικίνδυνο. Προφανώς και είναι επικίνδυνο, δεν μπορώ εγώ όμως να πω πόσο επικίνδυνο είναι και τι πρέπει να γίνει, αλλά ένα φτωχό μυαλό μπορεί να καταλάβει εύκολα ότι είναι επικίνδυνο, ειδικά όταν τα κλαδιά ακουμπούν στα καλώδια. Καλό είναι βέβαια να μην ακουμπούν.

Θα ήθελα να σας πω τώρα και ένα ευχάριστο, αλλά διαβάζοντας εδώ ότι οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω των εξελίξεων στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, δεν μπορώ να μην σας το πω, διότι πρέπει να το γνωρίζετε και είναι κάτι που εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών. Έχουμε το πετρέλαιο να κυμαίνεται σήμερα στα 91,2 δολάρια το βαρέλι και την ίδια ώρα ενισχύθηκαν κατά 37 cents και οι τιμές του αμερικανικού αργού, μία άνοδος που έρχεται μετά το κλείσιμο της Τρίτης στα υψηλότερα επίπεδα από τις 24 Ιουλίου και μετά. Είναι άλλωστε και η γενική αίσθηση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων ότι αυτές τις ημέρες θα έχουμε ξανά άνοδο στις τιμές. Ένα φαινόμενο, ένα θέμα αυτό με τα καύσιμα μηνά. Μία ανεβαίνει η τιμή, μία κατεβαίνει λόγω των εξελίξεων βεβαίως στο γεωπολιτικό σκηνικό.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές πληρώνουν πάλι το μάρμαρο, διότι βάζουν ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και να πούμε ότι σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, σε πολλές περιπτώσεις, σχεδόν παντού, για να μην υπερβάλλουμε, υπερβαίνει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης τα 2 ευρώ το λίτρο. Και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη ακρίβεια, βλέπε ενοίκια, βλέπε σούπερ μάρκετ, βλέπε εστίαση, βλέπε ηλεκτρική ενέργεια, δεν μπορεί το ελληνικό νοικοκυριό να τα βγάλει εύκολα πέρα. Αυτό το επιβεβαιώνουν κατά διαστήματα και μελέτες που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατατάσσουν, μηνά κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά νοικοκυριά σε χαμηλές θέσεις αγοραστικής δύναμης. Και μάλιστα είναι πολλά τα νοικοκυριά εκείνα που από τις 20 του μήνα και μετά δεν έχουν χρήματα και προσπαθούν όπως και όπως να βγάλουν τον μήνα. Επειδή όμως είναι καλοκαίρι και πρέπει να έχουμε και λίγη αισιοδοξία, πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη, ωραίο τραγούδι, και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα που παρά τις ημέρες του 15 Αυγούστου και την καλοκαιρινή ανάπαυλα παραμένει πλούσια. Είναι η μόνη που δεν κάνει διακοπές. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας αλλεπάλληλα περιστατικά με εκρήξεις, πυνθήρες και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Η πυροσβεστική τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, δεχόμενοι περισσότερες από 15 αναφορές για προβλήματα στο δίκτυο. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν άμεσα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε τουλάχιστον 3 σημεία, ανάμεσα στα οποία η Χερσόνησος και κεντρικό σημείο του Ξηροποτάμου. Το φαινόμενο που εντάθηκε λόγω της αυξημένης υγρασίας κρίνεται ιδιαίτερως επικίνδυνο λόγω του ρίσκου ηλεκτροπληξίας και εξάπλωσης φωτιάς. Σε κλίμακωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι κάτοικοι της περιοχής των Αθωνάτων κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, θέτοντας το ζήτημα χθες και στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Η Συντονιστική Επιτροπή του παρουσίασε το έλλειμμα υποδομών και ασφάλειας, ζητώντας μεσολαβητικό ρόλο για την έβρεση εναλλακτικής λύσης μέσω διαλόγου με την πολιτεία. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα και οι κάτοικοι Ανώπολης και Γουρνών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό λατομείο της περιοχής. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που είναι και ιδιοκτήτρια του χώρου, με αίτημα να μην ανανεώσει το μισθωτήριο που λύγει το 2027. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Την ίδια ώρα το Ιράν επιμένει ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, διατηρώντας μία από τις βασικές αιστείες ένταση στην περιοχή. Αντιμέτωπο με τις ολοένα εντονότερες επιπτώσεις της λειψιδρίας είναι και το Καζακστάν που στρέφεται στη σπορά νεφών, μια τεχνική τροποποίηση του καιρού που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες, αλλά αποτελεί πρωτοφανή πρακτική για την Κεντρική Ασία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

στην εκπομπή, στη ροή της εκπομπής. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, η είδηση με τον αστυνομικό που ακινητοποίησε τον Ολλανδό στις εκβολές του Αλμυρού Ποταμού. Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός λοιπόν ακινητοποίησε καταζητούμενο και τραυματίστηκε. Ηράκλειο, νύχτα με κρίξεις και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ. Ξεσηκωμό στην Ανώπολη, διαμαρτυρία στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης για την μονάδα ΑΕΚ, άλλο θέμα στο ΙΚΡΙΤΗ. Και τέλος, στα κεντρικά θέματα, Ρέθυμνο, ολοσχερής καταστροφή αποστακτηρίου από μεγάλη φωτιά στο Σφακάκι. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ελεύθερος με όρους ο Ισραηλινός για την πυρκαγιά στα Σελιά, στα δικαστήρια για αποζημιώσεις οι πληγέντες. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του στον ανακριτή. Είναι ένας 35χρονος από το Ισραήλ, ο οποίος διέμενε τις ημέρες της περασμένης εβδομάδας σε ενοικιαζόμενη βίλα στα Σελιά Ρεθύμνου, εκεί όπου εκδηλώθηκε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά, στα νότια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, και η οποία είχε ως κίνδυνο να καούν σπίτια και επιχειρήσεις. Ευτυχώς τα εναέρια μέσα κατάφεραν γρήγορα να την περιορίσουν και βεβαίως και οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχείρησαν. Ένας από τους περιοριστικούς όρους που το επιβλήθηκε είναι η καταβολή του ποσού των 10.000 ευρώ ως χρηματική εγγύηση, ενώ είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο ελληνικό προξενείο στο Τελ Αβίβ, στην χώρα του δηλαδή, στο Ισραήλ. Είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής που είδαν τις πυρουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες περνούν στην αντεπίθεση. Οι παθόντες κατέθεσαν ήδη επίσημη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στην ανακρίτρια και σύμφωνα με νομικές πηγές, οι πληγέντες είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο, διεκδικώντας πλήρεις αστικές αποζημιώσεις. Άλλο θέμα στην επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς με χάρτη στην πλατφόρμα Truth. Στα άκρα η κόντρα για τις αποθήκες Κουλούδη, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης οι κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Έχουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στην οποία προχωρούν οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η Συντονιστική Επιτροπή παρουσίασε το έλλειμμα υποδομών και ασφάλειας ζητώντας μεσολαβητικό ρόλο για την έβρεση εναλλακτικής λύσης μέσω διαλόγου με την πολιτεία και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ζητάμε από τον Αρχιεπίσκοπο να συμβάλλει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου στην προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου ο διάλογος με την πολιτεία και να πραγματοποιηθούν επαφές με το Υπουργείο, τον Δήμο και την Περιφέρεια με στόχο βεβαίως να εξεταστούν ουσιαστικά όλες οι διαθέσιμες λύσεις. Σύφνος, νέο σοκαριστικό βίντεο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου με τους τρεις νεκρούς. Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο πλοίο μετά από επίθεση στο στενό του Ορμούς. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον η μείωση του δημόσιου χρέους. Και Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσες κυρώσεις στην Τουρκία. Κρήτη. Ασφυξία από τα περιστατικά μέθης στο ΕΚΑΒ, η επιτακτική ανάγκη το πολυατρείο σε Χερσόνησο και Μάλια και ο ΠΕΚΑ πότε πληρώνονται τα επιδόματα, οι ημερομηνίες και ο χάρτης των καταβολών. Χθες εδώ στο Ράδιο Κρήτη φιλοξενήσαμε και τον Δήμαρχο Χανίων. Αν μπορούμε μηνά να βρούμε το αντίστοιχο αποσπασμά από αυτά που μας είπε, εντάξει, δεν υπάρχει. Νόμιζα ότι είχαμε κρατήσει κάποιο. Ζητώ συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιο απόσπασμα. Μίλησε για μία σειρά από έργα που αλλάζουν την εικόνα των Χανίων. Μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Ένα από αυτά είναι η δημοτική αγορά, η οποία βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Είναι τα ενετικά νεόρια που περνούν στη φάση της αποκατάστασης και 8 νέα σχολεία που θα ανεγερθούν εντός των επόμενων μηνών σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Χανίων. Πάμε τώρα να δείξουμε μια ματιά και στα αθλητικά του ecrete.gr. Champions League, στα χέρια της ΑΕΚ η πρόκριση, τα αποτελέσματα. Χρήστος Χέλης, δύσκολο να νικήσεις τον Όφη, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό απέναντι στην ΤΣΣΚ. Όφη, η αρχηγή της νέας αγωνιστικής περιοχής.

περίοδου. Η ομάδα γνωστοποίησε την εξάδα των αρχηγών για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τρία νέα πρόσωπα να εντάσσονται σε αυτήν την ηγετική ομάδα των Κρητικών. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου αρχηγού στη νέα εποχή του Συλλόγου. Ο Έλληνας Άσος παίρνει ουσιαστικά τη σκυτάλη από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Χουάν Νέιρα, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Όφη τα προηγούμενα χρόνια. Στη νέα ηγετική ομάδα και ο ταξιάρχης Φούντας, ο διεθνής μεσοεπιθετικός, διανύει άλλωστε την τρίτη του σεζόν με τη φανέλα του Όφη. Στην εξάδα διατηρούνται επίσης ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώργος. Στο μεταξύ, νέα πρόσωπα στην ομάδα αυτή είναι ο Ζήσης Καραχάλιος και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Άλλο θέμα στα αθλητικά του ecrete.gr. Πόλο, επιβλητικά στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Εθνική Νεανίδων, και μπάσκετ, απέκτησε βλαχάκι το Ηράκλειο ΟΑΑ, ξεκίνησε ο Ηρόδοτος, συνεχίζει στον Ανδρογέα και η Μανουκάκη. Αυτά και από την αρχική σελίδα του ecrete.gr. Υπενθυμίζω ότι το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη είναι ανοιχτό και περιμένει τις γραμμές σας. Υπόπη και ο Στεράκη θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας και ο Μινάς Βαρδοναράκης θα σας βγάλει στον αέρα για να συνομιλήσουμε μαζί για οτιδήποτε θέλετε. Νωρίτερα τηλεφώνησε μία ακόμα ακροάτρια η οποία έκανε λόγο για διακοπή ρεύματος πολύ κοντά στην περιοχή της Φορτέτσας. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει επανέλθει το ρεύμα. Μας είπε απλώς ότι είχε διακοπή ρεύματος από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και πριν λίγο που τηλεφώνησε. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε μία διακοπή, σε μία μουσική έτσι νότα και επιστρέφουμε.

Πάμε τώρα να δούμε ένα-δύο εσωτερικά θέματα που έχουν προκύψει αυτές τις ώρες και νομίζω ότι είναι άξια αναφοράς. Το ένα έχει να κάνει με τη διπλή επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Δύο πιστώσεις λοιπόν μέσα στο ίδιο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας για να υπηρετήσουν στην περιφέρεια. Έχουμε την πρώτη πληρωμή, η οποία αφορά σε αναδρομικά ενίκια του 2024 και πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά στα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025. Το νέο καθεστώς προβλέπει επιστροφή που μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενίκια για κάθε έτος, χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για την γενική επιστροφή ενοικίου. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, σε αιτήσια βάση δηλαδή, με το όριο να αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη πληρωμή θα ξεκινήσει και ο δεύτερος γύρος έως το τέλος Νοεμβρίου. Καταβάλλεται η ενίσχυση για τα νίκια που πληρώθηκαν μέσα στο 2025. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με το πόσο σύντομα θα μπορούμε να δούμε στο κινητό μας τους χρόνους αναμονής μιας εφημερίας στο νοσοκομείο. Θα λέει η κυβέρνηση ότι θα αποτελεί παρελθόν σε λίγες εβδομάδες η πολύωρη αναμονή στα επίγοντα. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία νομίζω ότι ξεπερνά κάθε φαντασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον. Η αναμονή είναι πολύωρη και ό,τι και αν γίνει μέχρι τώρα δεν έχει βοηθήσει καθόλου την κατάσταση. Αλλά ας δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός και τι προβλέπει. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν να δουν πριν την επίσκεψή τους σε μια εφημερία τον χρόνο που απαιτείται για να περιμένουν να εξεταστούν. Πρόκειται για μια εφαρμογή μέσω του My Health App, το οποίο ήδη μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορείτε να κλείσετε ψηφιακά ραντεβού παραπεμπτικά και είναι κατεβασμένο ήδη σε πολλά κινητά των Ελλήνων πολιτών. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει τη νέα δυνατότητα και εξηγεί πώς θα λειτουργεί. Στην εφαρμογή αυτή αναμένεται να ανοίξει μια ειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν πόση αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευόντων νοσοκομείων προτού αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επίγον περιστατικό. Θα είναι διαθέσιμη για 100 νοσοκομεία αρχικά η χρόνη αναμονή, στα οποία εφαρμόζεται και το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης, το λεγόμενο βραχιολάκι. Με αυτό άλλωστε θα υπάρχει και η διασύνδεση ώστε να προκύπτουν τα πολύτιμα δεδομένα, δηλαδή η πληροφορία για τον χρόνο αναμονής ανακλινική, και οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν πόσες ώρες χρειάζεται να περιμένουν στην παθολογική κλινική, για παράδειγμα, ενός νοσοκομείου που εφημερεύει, πόσες στην αντίστοιχη κλινική ενός άλλου, το οποίο επίσης εφημερεύει, και να αποφασίσουν πού θέλουν να πάνε για το πρόβλημα υγείας που τους απασχολεί. Στο Ηράκλειο βέβαια αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Έχουμε δύο επιλογές, ή το Βενιζέλιο ή το Παγνή, αναλόγως ποιο εφημερεύει. Αυτά και από τα δύο εσωτερικά έτσι θέματα που ήθελα να σας αναφέρω και νομίζω ότι θα αξίζει να τα γνωρίζετε. Το ένα έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς και το άλλο με εμάς, τους πολίτες που καθημερινά μπορεί να χρειαστεί να επισκεφτούμε κάποιο νοσοκομείο για ένα ζήτημα υγείας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, επαναλαμβάνω, να δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουμε να συνομιλούμε και με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Δεν ξέρω, Μινά, αν μπορούμε να πάμε σε μία... Αυτό ακριβώς, αν μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε στη συνέχεια να έχουμε το χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. 28 13 82 300 για το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιού.

Κρήτη. Οι γραμμές είναι πάντα ανοιχτές. Υπάρχουν αναφορές σε ένα θέμα που απασχολεί σήμερα τους πολίτες του Ηρακλείου και άλλων περιοχών. Είναι αυτές οι διακοπές ρεύματος και οι πτώσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. Το καταγράφουμε.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παρπαδάκη, σε εσάς, τους ακροατές και σε όλο τον κόσμο.
0: Παρουσιάσατε το στρατηγικό σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το στρατηγικό σχέδιο Χερσόνησος 2030. Ένα σχέδιο που, όπως το περιγράψατε, φιλοδοξεί να αλλάξει, και όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος και να τον καταστήσει πιο έξυπνο, πιο πράσινο, πιο ανθεκτικό και πιο φιλικό στον πολίτη. Ακούσαμε για παράδειγμα για ψηφιακές υπηρεσίες, έξυπνα υδρόμετρα και διαχείριση του νερού και πολλά άλλα ζητήματα. Έτσι, πολλές ωραίες λέξεις. Το κρίσιμο όμως είναι να δούμε, Δήμαρχε, τι από όλα αυτά μπορεί πραγματικά να γίνει πράξη. Αλλά θέλω να μου πείτε και γενικότερα για το στρατηγικό σχέδιο.
1: Βεβαίως. Θέλω να πω καταρχήν ότι ένας σύγχρονος Δήμος δεν πρέπει να αρχίζει μόνο στην παροχή κάποιων βασικών υπηρεσιών στους πολίτες του, αλλά πρέπει να λειτουργεί σαν οργανισμός και φορέας που αφενός βελτιώνει την ποιότητα ζωής, αλλά ενισχύει κυρίως την τοπική οικονομία, προστατεύει το περιβάλλον με το να αξιοποιεί την πολύ εξελιγμένη σήμερα τεχνολογία. Μάλιστα, λόγω της επικείμενης κοσμογονικής αλλαγής που προβλέπουμε ότι θα επέλθει μετά την παράδοση λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλι, όπου τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν, θα πρέπει να πορευτούμε μέχρι τότε και μετά από τον ορίζοντα αυτό το χρονικό με ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα έχει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότηση. Για το σκοπό αυτό έχω ήδη μιλήσει και με κρατικούς φορείς και με τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι προτίθενται, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια στην περιοχή, να συζητήσουν με το Δήμο, να συνδράμουν και να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν διατιθέμενοι πόροι και από το ΕΣΠΑ 2021-27 και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Θέλουμε δηλαδή, έχοντας υπόψη μας αυτά τα χαρακτηριστικά του Δήμου και για το ότι είναι ο πλέον τουριστικός Δήμος της χώρας, ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός, να καταγράψουμε και να προωθήσουμε βασικές υποδομές και έργα τα οποία πραγματικά θα υπηρετήσουν αυτό το κεντρικό όραμα που έχουμε, Χερσόνησος 2030, ο πιο έξυπνος και βιώσιμος τουριστικός δήμος στη Μεσόγειο. Πάνω λοιπόν σε αυτό προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια νέα και ισχυρή αναπτυξιακή ταυτότητα του Δήμου μας, που θα συνδυάζει όλα αυτά που είπα πριν, τους φυσικούς πόρους, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά κυρίως την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος που είναι ζητούμενο.
0: Επομένως, καταλαβαίνουμε, Δήμαρχε, ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με έργα, έτσι, προϋπολογισμός.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν επιμέρους δράσεις και στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι θα επιδιώξουν να καταστήσουν την Χερσόνησο πρωτεύουσα του έξυπνου προορισμού. Θα εξασφαλίσουμε υδατικούς πόρους και ενέργεια που είναι απαραίτητα. Θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να μειώσουμε και να μηδενίσουμε τα απορρίμματά μας, να καταστήσουμε την περιοχή ανθεκτική. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εκπονούμε μια σύγχρονη, αποτελεσματική και πρωτοπόρα μελέτη πολιτικής προστασίας, όπου οι τόσοι πολλοί επισκέπτες και ντόπιοι κάτοικοι, 200.000 επισκέπτες ταυτόχρονα, θα μπορούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με ασφάλεια και γρήγορα να οδηγηθούν σε προστατευμένους χώρους για να μην υπάρχουν προβλήματα πανικού ή άλλου είδους ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως στην προσπάθεια αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι κομμάτι και εργαλείο, η καινοτομία, γιατί όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει θα ιδρύσουμε και θα λειτουργήσουμε ένα κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή, προκειμένου πραγματικά αυτός εδώ ο Δήμος, που τόσο απλόχερα η φύση του χάρισε πολλά φυσικά χαρακτηριστικά, να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο κομμάτι του τουρισμού και όχι μόνο, και μέχρι το 2030 να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για ένα σύγχρονο τουριστικό δήμο που θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την καινοτομία. Αυτό είναι το όραμά μας.
0: Μέσα στα θέματα, Δήμαρχε, είναι και το νερό. Είναι ίσως το
1: Βεβαίως.
0: Πιο κρίσιμο ζήτημα για έναν τουριστικό δήμο όπως η Χερσόνησος. Στην πράξη, το Smart Water 2030 που διαβάσαμε, τι σημαίνει και πόσο κοντά είστε στο να αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως είναι οι διαρροές, αλλά και προβλήματα που προκύπτουν κατά διαστήματα δήμαρχοι από το φράγμα από Σελέμη. Προχθές πάλι είχαμε διακοπή υδροδότησης.
1: Ευτυχώς ήταν ολιγοήμεροι, δύο ημέρες. Mm-hmm. Οφειλόταν αυτή τη φορά σε πρόβλημα του ΔΔΕ που προκάλεσε μια επιβλοκή. Δεν ήταν αυτή τη φορά εξυπηρετιότητος του φορέα. Είχαμε μια στενή συνεργασία και ευτυχώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα γρήγορα. Εμείς, λόγω των γεγονότων που συνέβησαν πέρυσι και λόγω του ότι οι πόροι υδάτινοι συνεχώς περιορίζονται, είχαμε στείλει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο Υπουργό ένα σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Έτσι λοιπόν πήγε το κομμάτι και του Αλμυρού ποταμού και η εξασφάλιση επιπλέον ποσοτήτων, η αφαλάτωση ως κατομέσο εφόσον εξαντλήσουμε τις υπόλοιπες δυνατότητες υπόγειων νερών. Και βεβαίως είχαμε προτείνει και την κατασκευή ενός αγωγού από μάλια και ψώνισο, την αντικατάσταση δικτύων για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις απώλειες, αλλά κυρίως να αξιοποιήσουμε το γκρι νερό, όπως λέγεται, από τα ξενοδοχεία, που είναι οι νηπτήρες, είναι οι πισίνες, είναι οι τουαλέτες και είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε άρδευση και να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού. Θέλω να σας πω ότι στο ήδη πρόσφατα εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού προβλέπεται πλέον η κατασκευή δεξαμενών βρόχινου νερού για όλες τις μονάδες που θα κατασκευάζονται από τώρα και στο εξής, μετά στις γενιές γευσής και στις κατοικίες, προκειμένου ποσότητες νερού που μπορούμε να συλλέξουμε και να το οδηγήσουμε σε άρδευση να περιορίσει την κατανάλωση πόσιμου νερού.
0: Μάλιστα. Να σας πάω λίγο και στην ανακύκλωση, Δημαρχέ, ένα επίσης σημαντικό θέμα. Πάνω από 60% λέτε μείωση και των σύμμικτων απορριμμάτων κατά 50%. Ανακύκλωση πάνω από 60% και σύμμικτα κατά 50%. Φιλόδοξη στόχη.
1: Είναι φιλόδοξη, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, δυστυχώς όμως δεν βοηθά το πλαίσιο το εθνικό. Θέλω να σας πω ότι πλέον η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη με ποσοστό μόνο 19%, όταν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με 55% προχωρούν στην ανακύκλωση του μπλε κάδου. Αυτό οφείλεται σε πολλές δυσλειτουργίες και καταστάσεις. Ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος, ο 5151, ο οποίος προωθεί κάποια συστήματα και γραμμές και άλλους είδους διαδικασίες για ανακύκλωση, αλλά όταν έχουμε εδώ απαρχαινωμένο γκδάι, το οποίο συνεχώς έχει ζημιές, όταν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση και παρακολουθείτε, πιστεύω, λόγω και του επαγγέλματος, την αντιδικία που γίνεται με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και όλα αυτά δεν βοηθούν. Το 2035 το 90% των απορριμμάτων πρέπει να εκτρέπονται και να μην οδηγούνται στις κομματερές και μόνο το 10% θα θάβεται. Σήμερα όμως δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στόχο.
0: Δήμαρχε, ποιο είναι το πρώτο μεγάλο έργο του Χερσόνησος 2030 που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, έτσι να ξεκινά πραγματικά μέσα στους επόμενους μήνες?
1: Το μεγάλο έργο είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να ανακουφίσουμε την παράκτεια ζώνη στο σύνολο του Δήμου. Mm-hmm. Τα στρατηγικά έργα που αφορούν το νέο λιμενοβραχίωνο στη Χερσόνησο, την αξιοποίηση της Μαρίνας Μαλίων, κάποιες οδικές συνδέσεις και κυρίως η έγκριση και η έναρξη υλοποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, που η χωροταξία είναι η κορονίδα της όποιας ορθολογικής ανάπτυξης και παρέμβασης σε έναν τόπο, για να μπορέσουμε πραγματικά να δρομολογήσουμε αυτή την ανάπτυξη, να υπηρετήσουμε τους στρατηγικούς στόχους που αναλύσαμε προηγουμένως, προκειμένου η Χερσόνησος να καταστεί ένα σύγχρονο τουριστικό θέατρο.
0: Αναφερθήκατε πριν στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Νομίζω ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον δικό σας Δήμο, αλλά και στα Χανιά, εκεί όπου έχουμε τη Νέα Κηδονία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση της χώρας σε 5 περιοχές. Η πρώτη είναι η ανεπτυγμένη, κορεσμένη θα λέγαμε, που εκεί κατατάσσεται η Δημοτική Ένωτα Μαλλίων Χερσονήσου και η Νέα Κηδονία, όπως είπατε. Στην πράξη όμως δεν υπάρχει καμία διαφορά από την επόμενη κατηγορία. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην πρώτη κατηγορία απαιτούνται 16 στρέμματα για να κάνεις μια νέα μονάδα ξενοδοχειακή, ενώ στη β' κατηγορία είναι 12 στρέμματα. Και μάλιστα με την εναρμόνιση που προβλέπει το σχέδιο αυτό του περιφερειακού χωροταξικού, μπορεί μετά από πρόταση περιφέρειας και μελέτη να υποβαθμιστεί μια περιοχή και από την Α κατηγορία να πάει στη Β. Ούτως ή άλλως, πλέον δεν υπάρχει αναπτυξιακός νόμος ο οποίος να επιχορηγεί και να στηρίζει τις νέες μονάδες και τις νέες επενδύσεις. Άρα, επί της ουσίας, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Θα έλεγα ότι με άλλα μέτρα και μέσα και κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσε πραγματικά να διασφαλιστεί η βιώσιμη και ορθολογική ανάπτυξη ενός τόπου.
0: Δήμαρχε, έχουμε νεότερα σε σχέση με την υποδιεύθυνση αστυνομίας Χερσονήσου, ένα αίτημα που είχατε έτσι εκθέσει και δημόσια προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό?
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά τη συνεχή επικοινωνία μας, δεν έχουμε κάποιο νέο από αυτού. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια ειδική φροντίδα και σχεδιασμός από το Υπουργείο σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για την επιτήρηση της περιοχής για ακραίες καταστάσεις, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή και θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες μικρές έτσι επιβαρύνσεις είναι αυτονόητες. Οι ακραίες καταστάσεις και περιστατικά για τα οποία αναφερθήκαμε ήδη γίνονται έλεγχοι από πλευράς του Υπουργείου. Θέλω να σας ανακοινώσω και να πληροφορήσουμε τους ακροατές ότι ήδη το Βρετανικό Προξενείο στο Ηράκλειο μας απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή για την πρόνοια και τη φροντίδα και την πρόβλεψη να ζητήσουμε τη διασφάλιση όλων των ξένων επισκεπτών και ιδιαίτερα των Βρετανών που βρίσκονται στην περιοχή, όχι για να μην διασκεδάζουν, γιατί αυτό είναι αυτονόητο και γι' αυτό έρχονται πολλοί νέοι, αλλά να μην εκφεύγουν πέραν κάποιων ορίων ή με δικές τους συμπεριφορές ή με συμπεριφορές που οδηγούνται με το λεγόμενο αυτό αέριο του γέλιου και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να τους καταστήσει αδρανείς και να μην μπορούν να λειτουργήσουν και να κάνουν πράξεις που δεν είναι αποδεκτές.
0: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά μέθης στις περιοχές σας εκεί, Μάλια, Χερσόνησο κλπ. Με τουρίστες που έρχονται για διακοπές. Και από ό,τι μας έλεγε και χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Δημαρχείο, ο κύριος Νίκος Καλογιαννάκης, πολλοί από τους τουρίστες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και στη συνέχεια καλούν ασθενοφόρο, είτε οι ίδιοι είτε η παρέα τους, μετά δεν τους βρίσκουν. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο ζήτημα για το ΕΚΑΒ. Προφανώς δεν ζητάω κάποια απάντηση από εσάς, αλλά ένα σχόλιο έτσι λίγο για τα αυξανόμενα, για τα ΛΟΕΝ αυξανόμενα περιστατικά.
1: Πάντα η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Θέλω όμως να επιβεβαιώσω, και αυτό προκύπτει από τους τελευταίους εντατικούς ελέγχους που έχουν γίνει και από το Τελωνείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, πράγμα το οποίο στο πολύ μακρύ παρελθόν δεν συνέβαινε. Όλα τα ποτά τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής είναι γνήσια. Δεν υπάρχουν νοθευμένα ποτά πλέον, γιατί είναι εξαντλητική η έλεγχη και οι διαδικασίες. Ναι. Αυτό είναι θετικό, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μετά από κάθε υπερβολική ή κατάχρηση κάποιου πράγματος οδηγείσαι σε κατάσταση που δεν μπορείς να ελέγξεις.
0: Το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου ενισχύθηκε, Δήμαρχε, φέτος? Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και με τον κύριο Πικράκη για να δούμε τι γίνεται γενικότερα στα αστυνομικά τμήματα του νομού Ηρακλείου. Αλλά μιας και είστε στη γραμμή, ήθελα έτσι να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
1: Τυπικά δεν ενισχύθηκε πέραν των 19 δοκίμων και των 2 μονίμων αστυνομικών που είχαν διατεθεί για το ΑΤΑΦ Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως το οποίο έγινε είναι ότι η περιοχή αστυνομεύεται και συνεπικουρείται το ΑΤΑΦ Χερσονήσου από τις ειδικές δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου με καθημερινή παρουσία αυτών των μονάδων στην περιοχή θέλω να πιστεύω ότι έχει επιτελεστεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Παράλληλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι διαπιστώνοντας το πρόβλημα επιμένουν μαζί με τη δική μας προσπάθεια. Έχω μιλήσει με τον κύριο Υπουργό, πιστεύω μετά την παρέλευση της θερινής περίοδου θα μας δοθεί η δυνατότητα να το δούμε πιο εξαντλητικά, πιο σχολαστικά και με μεγαλύτερη ηρεμία και άνεση. Σε ό,τι μας αφορά ο Δήμος προτίθεται και είναι διατεθειμένος πραγματικά να συμβάλλει, να στηρίξει και να υποστηρίξει αυτή τη μετεξέλιξη του ΑΤΑΦ Χερσονήσου σε υποδιεύθυνση, γιατί το έχει ανάγκη η περιοχή. Και μάλιστα με την προοπτική του νέου αεροδρομίου θα αυξηθούν έτσι περαιτέρω αυτές οι ανάγκες. Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό και προς την κατεύθυνση αυτή θα επιδιώξω με κάθε τρόπο με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είναι άνθρωπος που αντιλαμβάνεται και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα θέματα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας, να δούμε πώς θα λύσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο το θέμα αυτό.
0: Πάμε τώρα και σε κάτι πιο ευχάριστο, Δήμαρχε, διότι σήμερα ο Δήμος Χερσονήσου κάνει και μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό, τα Χερσόνησος Sports Awards 2026, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, τα οποία φιλοδοξούν βέβαια να γίνουν και θεσμός.
1: Ναι. Βεβαίως, ήταν ένα αίτημα και μια επιθυμία και επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής για να τιμήσουμε και να επιβραβεύσουμε όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχοντας μέσα από τον αθλητισμό αναδεικνύουν την περιοχή, πρώτα απ' όλα τους γονείς, τους ίδιους αθλητές, τα σωματεία. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο άθλημα του Taekwondo είναι σωματεία της περιοχής μας που είναι δεύτερα στην κατάταξη στη χώρα. Έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές, έχουμε πολλά μέλη στην Εθνική Ελλάδος και σε άλλα αθλήματα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα θέλαμε όχι μόνο συμβολικά αλλά να επιβεβαιώσουμε αυτή την ανταπόδοση που οφείλουμε να κάνουμε προς τα παιδιά αυτά που μοχτούν και τις οικογένειές τους με μια εκδήλωση ταπεινή, όμορφη και σε συνεργασία με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες να επιστρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια χαρά και κάποια αγάπη. Επιδιώκουμε να γίνει θεσμός αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο εντεταλμένος του αθλητισμού, ο Ευάγγελος Φοκοδρούλης, ένα νέο παιδί, με τους συνεργάτες του Δήμου δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και με κάθε τρόπο θέλουμε πραγματικά μια περιοχή όπως τη δική μας κατεξοχήν τουριστική να διακρίνεται και στον τομέα του αθλητισμού που είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Και είναι, αν θέλετε, αυτό είναι και ένα μήνυμα που μπορεί να πάρει ένα παιδί που θα δει σήμερα να βραβεύονται αθλητές από τον τόπο του. Ένα παιδί που ενδεχομένως στο μέλλον να θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
1: Αυτό είναι σωστό που λέτε και προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο το υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο της Ιεσουρίνης και των Γουρνών, αλλά και κάποιοι νέοι αθλητικοί χώροι και υποδομές που σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία προτίθεται άμεσα να εκδώσει κάποια προκήρυξη κατασκευής έργων, να χωροθετήσουμε και να προτείνουμε έργα που να απλωθεί σε όλο το Δήμο η δυνατότητα άθλησης και με τα μικρά γήπεδα 5x5, όπως είναι Επισκοπής, Γοροκεφάλι, Σιατσόνισο και σε άλλες περιοχές, για να υπάρχουν υποδομές που να μπορούν τα παιδιά πραγματικά να αθλούνται και να ξεφεύγουν από πολλά άλλα πράγματα.
0: Σήμερα υπάρχουν υποδομές, Δήμαρχε, στον Δήμο Χερσονήσου?
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι άριστες, αλλά υπάρχουν που μπορούν πραγματικά να δώσουν τη δυνατότητα να αθληθούν οι νέοι οι οποίοι το θέλουν και πρέπει να το κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Σήμερα να πούμε πριν κλείσουμε για το Χερσόνησος Sports Awards 2026, τι ώρα θα γίνει η βράβευση και πού, Δήμαρχε?
1: 7.30 ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία στη Χερσόνησο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας, όπου εκεί έχουμε καλέσει όλους τους βραβευόμενους, τα σωματεία, τους πολιτιακούς παράγοντες, τους αθλητικούς παράγοντες, προκειμένου να γιορτάσουμε όλοι μαζί μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα. Μία γιορτή για τον αθλητισμό, λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Καλό υπόλοιπο. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Μας μίλησε για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Χερσονήσου 2030. Τι έργα περιλαμβάνει, τι θα γίνει και τι γενικότερα προβλέπει αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Και είπαμε και για τα βραβεία στους αθλητές του Δήμου Χερσονήσου σήμερα στις 7.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Ένα λεπτό ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι βλέπω το ρολόι, 1,5 λεπτό, μη μου λες δύο, 1,5 είναι μηνά, πριν το δελτίο ειδήσεων. Το δικό μου ρολόι εδώ πάει λίγο μπροστά, γιατί καλά κάνει, μπροστά πρέπει να πηγαίνει.

Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων, βεβαίως με την Εύα Μαστρογιαννάκη, την αγαπημένη συνάδελφο, και λίγο μετά τις 9 και πάλι μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σταδιακά φαίνεται να αλλάζει εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς αν και αναχωρήσεις παραμένουν αυξημένες, το ισοζύγιο μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων έχει αρχίσει ήδη να αντιστρέφεται. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, περίοδος που θεωρείται ιδιαιτέρως δημοφιλής λόγω της μικρότερης τουριστικής κίνησης και των πιο ήπιων ρυθμών. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού στο Μαλεβίζι, όπου ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να συλλάβει καταζητούμενο αλλοδαπό. Ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για μπάνιο, αναγνώρισε αμέσως τον Ολλανδό που είχε δραπετεύσει νωρίτερα από νοσοκομείο και επενέβη με αυτοθυσία, ειδοποιώντας παράλληλα τους συναδέλφους του για ενισχύσεις. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σε μία ώρα κάτοικοι και φορείς της Ανώπολης έξω από το μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στα σχέδια δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας μπάζων στην περιοχή. Έτοιμά τους είναι να παρέμβει άμεσα η εκκλησιαστική ηγεσία, καθώς η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πρόκειται να αναπτυχθεί σε έκταση που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Συνολικά μέσα σε μια μέρα καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε

0: Σόπαλη 0-0 με την Λεύσκη στη Σόφια και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στη Ρεβάν στις Νέες Φιλαδέλφειες την προσεχή Τετάρτη. Ο Όφη ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa. Ο Λεβαδιακός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως και ο Ατρόμητρος που επικράτησε 3-1 του Πύργου. Γενικά, αιθρίως προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για διάφορα ζητήματα. Καλή σας ημέρα, Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλοκαίρι τώρα, πέρασε και ο 15 Αύγουστος, κύριε Σπυριδάκη. Όλοι είχαμε έτσι τις ξέγνιαστες στιγμές. Πήγαμε λίγο πολύ, όλοι πήγαμε κάπου, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ωστόσο τα ζητήματα της καθημερινότητας τρέχουν, το ξέρετε καλύτερα από εμένα άλλωστε, και θέλω λίγο να δούμε μαζί τι γίνεται στο Ηράκλειο αυτή την περίοδο, τι βρίσκεται σε εξέλιξη, και γι' αυτό βέβαια ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και μαζί σήμερα.
1: Κοιτάξτε, όντως ο Αύγουστος είναι ένας μήνας όπου γίνεται η χρήση της παραδοσιακής άδειας. Κατά συνέπεια, οι ρυθμοί σε όλες τις δραστηριότητες είναι σε κάποια ύφεση, θα έλεγα. Τώρα, εμείς στο Δήμο Ηρακλείου, προφανώς και δεν έχουμε κατεβάσει τα μολύβια κατά το κοινό λεγόμενο. Υπάρχουν σε εξέλιξη έργα, υπάρχουν σε εξέλιξη οι εργασίες οι οποίες γίνονται τόσο από την τεχνική υπηρεσία, αλλά και στο πεδίο. Κατά συνέπεια, ναι, μεν μπορεί να υπάρχει μία ύφεση όσον αφορά τη δραστηριότητα, αλλά το έργο συνεχίζεται. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι ασφαλτοστρώσεις που είχαν ενταθεί το περασμένο διάστημα έχουν σταματήσει τώρα, τα εργοτάξια έχουν κλείσει την περίοδο του Αυγούστου. Κατά συνέπεια θα επαδραστηριοποιηθούμε πάλι στο τμήμα των ασφαλτοστρώσεων από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, οι τελευταίες παρεμβάσεις που έγιναν ήταν στη Λεωφόρο Ικάρου μεταξύ Καζαντζίδη Μαξόλου και στην Άθενα από Γνωστού μέχρι Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν.
0: Εκεί έχω να πω, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί είχαμε και σχόλια χθες το πρωί για αυτόν τον δρόμο. Καλά σχόλια, ότι ο δρόμος αυτός πλέον είναι ένας από τους πιο καλούς δρόμους στο Ηράκλειο σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε πριν. Δηλαδή, έτυχε να συνομιλήσουμε με κάποιους ακροατές που μας έλεγαν ότι ευτυχώς που έπεσε άσφαλτος σε αυτόν τον δρόμο, άργησε αλλά τουλάχιστον έπεσε, διότι από εκεί περνούν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, λόγω και των σχολείων που έχει στην περιοχή.
1: Στην Άθενα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός που έχει η τεχνική υπηρεσία όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις περιλαμβάνει κεντρικούς συλλεκτήριους οδικούς άξονες. Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο σε όλη την πόλη. Υπάρχουν προβλήματα όχι μόνο σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε δευτερεύοντες δρόμους. Δεν μπορούμε όμως συγχρόνως να παρεύουμε σε όλο το φάσμα αυτών των προβλημάτων. Έχουμε λοιπόν ένα σχεδιασμό από την τεχνική υπηρεσία να αρχίσουμε σε πρώτη φάση τους κεντρικούς δρόμους και στη συνέχεια προφανώς θα παρεύουμε και σε δευτερεύοντες οδικές αρτηρίες. Ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί που αναφερόμαστε τώρα στην Άθενα, το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε σε μία άλλη κεντρική αρτηρία όπως είναι η Ερμή με τη Χαντζάκη.
0: Επίσης ένας πολύ μακρύς δρόμος που συνδέει η περιοχή.
1: Ναι. Ο σχεδιασμός λοιπόν υπάρχει και εμείς δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτόν. Δηλαδή θα προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί πράγματι όπου υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη κίνηση των οχημάτων. Και αυτό το ακολουθούμε τουλάχιστον σήμερα. Το επόμενο λοιπόν διάστημα, το Σεπτέμβριο, θα επαναδραστηριοποιηθούν τα συνεργεία των ασφαλτοστρώσεων στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Το στίχημα ποιο είναι με τις ασφαλτοστρώσεις, κύριε Σπυριδάκη, για την τεχνική υπηρεσία?
1: Κοιτάξτε, το στίχημα όντως είναι μεγάλο, όμως και οι δυνατότητες που έχουμε είναι περιορισμένες. Δηλαδή έχουμε ένα προϋπολογισμό κάθε χρόνο, θα έλεγα ότι είναι και αρκετά μεγάλος, όμως οι ανάγκες είναι τεράστιες. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από ένα κατάλληλο σχεδιασμό και ένα προγραμματισμό τέτοιο να προσπαθούμε να αμβλύνουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ένα φαινόμενο σημερινό, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο βέβαια το τελευταίο διάστημα με τις παρεμβάσεις των διαφορών παρόχων οπτικών ινών έχει επιδεινωθεί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Εμείς ως τεχνική υπηρεσία κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια στην πόλη μας. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή εργαζόμαστε, δεν θα σταματήσουμε προφανώς, θα συνεχίσουμε και φέτος και του χρόνου και την επόμενη χρονιά μέσα από ένα σχεδιασμό και ένα προγραμματισμό όπως σας τον ανέφερα προηγούμενα.
0: Μάλιστα. Θα δούμε το... περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, κάποιο άλλο έργο έτσι που ενδεχομένως θα βοηθούσε στην καθημερινότητα των πολιτών το επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά έργα, άλλα είναι σε εξέλιξη, άλλα είναι σε τελική φάση και άλλα είναι στο στάδιο της δημοπράτησης. Ας πούμε αυτή τη στιγμή τα έργα τα οποία εκτελούνται αν και 15 Αύγουστος είναι η πλατεία Καμινίων με την συνολική αντικατάσταση του οδοστρώματος που παραδίνεται σε χρήση τέλος του μήνα. Είναι σε εξέλιξη το εργοτάξιο στη Δελημάρκου. Είχαν σταματήσει τώρα 5-6 μέρες.
0: Γι' αυτό θα σας ρωτούσα τώρα,
1: ναι. Από την Παρασκευή αρχίζουν ξανά οι εργασίες και υπάρχει δέσμευση πλέον ότι θα δοθεί σε χρήση το σύνολο του έργου τέλος Σεπτέμβρη και όχι πέρα της 10ης Οκτωβρίου. Το έργο λοιπόν θα δοθεί σε χρήση ολοκληρωμένο. Έκρεμουν κάποιες εργασίες επιστρώσεων με κυβόληθο, κάποιες εργασίες πρασίνου, τα έργα, τα βασικά έργα υποδομής έχουν ολοκληρωθεί, άρα το χρονοδιάγραμμα για την για την ολοκλήρωση του έργου και να δοθεί πλέον σε χρήση στους πολίτες είναι το αργότερο η 18.
0: Μιλάμε για τις οδούς Μαυσόλου και Δελημάρκου, σωστά?
1: Μιλάμε για την Δελημάρκου και το πλέγμα των οδών που συμβάλλουν μέχρι το Δημοτικό Σχολείο του Ποδοσάκιου.
0: Μάλιστα. Στο ΙΤΕ τι γίνεται, Αντιδήμαρχε, πώς πάνε οι παρεμβάσεις εκεί
1: στο ΙΤΕ,
0: με αφορμή και το τροχαίο με την κοπέλα?
1: Κοιτάξτε, εμείς ως τεχνική υπηρεσία δεσμευτήκαμε ότι εντός του μηνός Αυγούστου θα έχουμε ολοκληρώσει το πεζοδρόμιο από την συμβολή της Νικολάου Πλαστήρα με την επαρχιακή οδό που πηγαίνει προς Βούτες και μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ. Το πεζοδρόμιο λοιπόν έχει ολοκληρωθεί σήμερα που μιλάμε από την ανατολική πλευρά της Νικολάου Πλαστήρα. Η τεχνική υπηρεσία προχωρεί σε πρόσθετες εργασίες σήμας τώρα και αυτό που εκκρεμεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη την οποία έχουμε είναι η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην είσοδο του ΙΤΕ. Εκεί έχει σταματήσει ο εργολάβος λόγω των αδειών του 15. Θα αρχίσει λοιπόν από την 1η Σεπτέμβρη

0: εκτιμούμε ότι ολοκληρωμένα και η υπερυψωμένη διάβαση θα είναι γύρω στις 10 με 15 Σεπτέμβρη. Όμως τώρα μπορεί να περπατά ο πεζός με ασφάλεια την Νικολάου Πλαστήρα και στο τμήμα που σας ανέφερα προηγούμενα, από τη διακλάδωση Βούτης μέχρι το ίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Βέβαια, εκκρεμούν ακόμα εργασίες οδοφωτισμού, διότι όλο το τμήμα αυτό δεν είχε φωτισμό. Ήταν ένα τμήμα το οποίο είχε, και στη συνέχεια εμείς από την υπηρεσία επεκτείνουμε τον οδοφωτισμό μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ. Εκκρεμούν λοιπόν κάποιες εργασίες, αλλά το βασικό πρόβλημα που ήταν μια ασφαλής πρόσβαση με πεζοδρόμιο ήδη έχει ολοκληρωθεί.
1: Θα δούμε να μπαίνουν κολονάκια το επόμενο διάστημα σε σημεία του Ηρακλείου, κύριε Σπυρδάκη? Το λέω αυτό γιατί παλιότερα υπήρχε η αίσθηση ότι θα μπουν κολονάκια εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Κυρίλου Λουκάριος και Πέριξ, εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: Κοιτάξτε, έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η τοποθέτηση οδοδειχτών και στην πορεία από την Καλοκαιρινού Αγίου Μηνά Κυρίλου Λουκάρεως, που περιλαμβάνει και την Κορνάρου και την Αβέρο. Όμως μετά την τελευταία ασφαλτόστρωση παρατηρούμε, εγώ δηλαδή προσωπικά παρατηρώ, ότι οι δημότες σέβονται τους κανόνες του κώδικα
1: οδικής κυκλοφορίας,
0: και δεν βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα παράνομης στάθμευσης. Εμείς όμως παρόλα αυτά έχουμε κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Έχουν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η τοποθέτηση οδοδειχτών, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία, οπότε βλέπουμε και κάνουμε.
1: Θα το δείτε ξανά και θα αξιολογήσετε τις... Να πάμε λίγο και πιο κεντρικά, να πάμε λίγο στην οδό Ίδης. Εκεί τι γίνεται με την Καλοκαιρινού?
0: Ναι, κοιτάξτε, η τεχνική υπηρεσία είναι πανέτοιμη, ο προγραμματισμός είναι όπως είχε σχεδιαστεί και πρόθεσή μας είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο, δηλαδή μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Έχουμε μία εκκρεμότητα ακόμα με την υπογραφή της σύμβασης για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ με το ΔΕΔΙΕ. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι τις επόμενες 5-6 μέρες, δηλαδή μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδος, θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η εκκρεμότητα, δηλαδή θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με το ΔΕΔΙΕ, οπότε μετά ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση του εργολάβου, όπως είναι ο προγραμματισμός της υπηρεσίας. Δηλαδή εμείς ως τεχνική υπηρεσία έχουμε προγραμματίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου να έχουμε εγκατάσταση εργολάβου, εκτός απρόπτου, και το απρόπτο είναι η σύμβαση προγραμματική με τον ΔΕΔΙΕ για την υπογειοποίηση του δικτύου.
1: Μάλιστα. Ένας ο ακροατής μας έστειλε μήνυμα, κύριε Σπυριδάκη, στην οδό Βορείου Υπήρου, στη συμβολή με την Μελετίου Μεταξάκη, είναι στην περιοχή των Δειλινών. Έχει ανοίξει μία τρύπα στο οδόστρωμα, τόσο η περίμετρός της είναι τέτοια που μπορεί να χωρέσει εύκολα ο τροχός από ένα δίκυκλο. Είχαν βάλει, λέει, κάποιον κόνο, λέει ο ακροατής, αυτός στη συνέχεια αφαιρέθηκε και η τρύπα τώρα γεμίζει με νερό, από νερά προφανώς που τρέχουν στην περιοχή.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο πράγματι με τις
1: τρύπες, ναι.
0: με τις φθορές που δημιουργούνται στο οδόστρωμα. Η τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί, ας πούμε, σε καθημερινή βάση να γνωρίζει ένα πρόβλημα στο οδόστρωμα που δημιουργείται.
1: Μα γι' αυτό και σας το αναφέρω.
0: Καλό λοιπόν έτσι τους συνδημότες μας, όποτε βλέπουν ένα πρόβλημα τέτοιο, να επικοινωνούν με την τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία δίνει μια προτεραιότητα σε τέτοιου είδους ζητήματα και πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Όμως εγώ θα ήθελα να σας πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έτσι έχουν σχεδιαστεί και έχουν πάρει τον δρόμο τους. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Παραολυμπιακός σταθμό

0: στο Μητέρα με ένα αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό, περίπου 7 εκατομμύρια, 7,5 εκατομμύρια, είναι στην τελική του φάση για την υπογραφή της σύμβασης. Εκτιμούμε δηλαδή ότι το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα έχουμε την εγκατάσταση του αναδόχου, και προφανώς είμαστε και στο τελικό στάδιο προς δημοπράτηση του έργου στον κόλπο του Δέρματα. Είναι κάποια σημαντικά έργα τα οποία είναι σε τελικό στάδιο και το επόμενο διάστημα θα τα βλέπουμε να υλοποιούν.
1: Στον κόλπο του Δερματά, βέβαια, είπατε ότι είμαστε στην τελική φάση για τη δημοπράτηση, αν άκουσα σωστά.
0: Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη διαχειριστική αρχή και προχωράμε μετά στη διαδικασία της δημοπράτησης. Βέβαια, δεν θα πρέπει να μην αναφερθούμε και σε ένα σύνολο κόμβων που η τεχνική υπηρεσία έχει σχεδιάσει και πολλοί από αυτούς είναι και στην τελική φάση, είτε για να δημοπρατηθούν είτε για να ενταχθούν προς χρηματοδότηση, και προφανώς αναφέρομαι στον κόμβο στο ύψος του Τζάμπο, όπου το επόμενο διάστημα θα υποβάλουμε για την ένταξη στην περιφέρεια Κρήτης για την χρηματοδότηση και θα προχωρήσουμε σε διαγωνιστική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για τον κόμβο στον Άι Γιάννη το Χωστό. Μάλιστα. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθούμε εδώ και για μια σειρά άλλων κόμβων που είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών, και αυτή είναι η 18 Άγγλων. Είναι ένας κόμβος πάνω από την Όαση στη συμβολή των οδών Γεωργιάδη Παπανδρέου Κνωσού. Ένας τρίτος κόμβος είναι Δημοκρατίας Ιερονυμάκη, και προφανώς έχουμε και άλλους δύο που είναι και αυτές σε φάση ολοκλήρωσης, στην Ιεροχητών Ατλαντίδος και ένας δίδυμος ισόπεδος χητικός στην Γρασαδάκη, Παπαδάκη και Αρχελάου. Είναι δηλαδή κάποιες παρεμβάσεις που θα δώσουν σίγουρα με μεγάλη ανακούφιση στο κυκλοφοριακό της πόλης, σε συνδυασμό βέβαια με την μελέτη η οποία είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης όσον αφορά την αντικατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών σε όλη την πόλη του Ηρακλείου.
1: Ρωτάει ακροατής κύριε Σπυριδάκη, είναι πολλά τα μηνύματα, προσπαθώ τώρα λίγο έτσι να τα ξεχωρίσω και να τα αξιολογήσουμε. Στην Στυλιανού για Μαλάκη, στο σημείο που είναι το ποδοσάκιο, δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις και ανοίγουν τα σχολεία, λέει ο ακροατής, σε λίγες ημέρες, με συνέπεια να μην μπορούν να περάσουν απέναντι τα παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Σας το αναφέρω, ναι, γιατί μας το αναφέρει και εμάς ο ακροατής.
0: Βεβαίως υπάρχει σχεδιασμός. Μάλιστα, επειδή υπάρχει σύμβαση ήδη με ανάδοχο, από τον Ιούλιο είχε αρχίσει και έκανε κάποιες παρεμβάσεις, όμως δυστυχώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί έτσι στο βαθμό που θα θέλαμε κι εμείς, λόγω άλλων υποχρεώσεων που είχε. Δεσμεύθηκε όμως ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα συνεχίσουν οι εργασίες των διαγραμμίσεων, με προτεραιότητα προφανώς στις διαβάσεις που είναι μπροστά από τις σχολικές μονάδες.
1: Μάλιστα, και έχουμε και μία εργολαβία σε εξέλιξη για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σπυριδάκη.
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή. Ήδη ο εργολάβος δραστηριοποιείται σε σχολεία τα οποία έχουν επιλεχθεί και έχουν δρομολογηθεί, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου όσο και στις κοινότητες του Δήμου. Για παράδειγμα, στο Προφητηλία, στις Κάτω Ασίτες, στα Σταυράκια, στον Άγιο Μύρωνα και προφανώς στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετές σχολικές μονάδες που ήταν στα πλαίσια ένταξης των χωρών που είχαν δημιουργηθεί από τους τελευταίους μας.
1: Στη Φορτέτσα, λέει, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και διαγραμμίσεις, και αν υπάρχουν πεζοδρόμια δεν είναι σε καλή κατάσταση, μας λέει άλλος ακροατής. Και δεν ξέρω αν η Φορτέτσα είναι στο σχεδιασμό για κάποια παρέμβαση στο μέλλον.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω, ο σχεδιασμός σίγουρα υπάρχει. Οι ανάγκες για πεζοδρόμια στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολλές. Αυτό που θέλω εγώ να σας δώσω σαν είδηση, που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλαδή, ναι, είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου από την Παναγίτσα μέχρι την Ανδρέα Παπανδρέου, την

0: Έχουμε λοιπόν
1: Πατριάρχου, ναι. Πάρκο, συγγνώμη, είναι η οδός από το Πάρκο Θεοτοκόπουλου στην παραλιακή οδό στο κέντρο του, του Ηρακλείου.
0: Εκεί θα γίνει πεζοδρόμιο.
1: Ναι, εκεί έχουμε μελετήσει μία πορεία πεζοδρομίου στον δρόμο αυτόν και πιστεύουμε το επόμενο διάστημα να αρχίσουν και εκεί οι εργασίες.
0: Μάλιστα. Αρκετά, αρκετά έργα, αρκετές παρεμβάσεις. Εντάξει, η καθημερινότητα βέβαια...
1: Η οδός, ναι? Η οδός Χρονάκη είναι αυτή, δεν θυμόμουν. Η οδός Χρονάκη. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις στα πλαίσια έτσι του τύπου της πλατείας Καμινίων. Για παράδειγμα, ας πούμε, τον Νοέμβριο έχουμε προγραμματίσει να παρεύουμε στην πλατεία των Λιονταριών με αντικατάσταση των φθαρμένων τμήματων που υπάρχουν, που θα το έχετε προσέξει και εσείς,
0: ναι.
1: Είναι εκφεταμένες οι φθορές στο οδόστρωμα. Αυτό το έχουμε προγραμματίσει μετά τις 15 του Νοέμβρη, να αρχίσουμε εκεί την παρέμβασή μας και να αποκαταστήσουμε αυτές τις εκτεταμένες φθορές που υπάρχουν.
0: Για τις φθορές στο πλακόστρωτο, στο πλακόστρωτο εννοείται, εκεί στην πλατεία Λιονταριών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και προφανώς είναι στο σχεδιασμό μας και αντικαταστάσεις άλλων φθαρμένων οδοστρωμάτων, όπως είναι η Κατεχάκη, όπως είναι η Καρτερού και άλλοι δρόμοι του κέντρου που έχουν παρουσιάσει εκτεταμένες φορές και δημιουργούν προβλήματα για την οδική ασφάλεια των διαρχομένων.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι, το στίγμα του τι γίνεται, του τι θα γίνει, τι να περιμένουν οι ακροατές. Διότι ξέρετε, καθημερινά το Ράδιο Κρήτη δέχεται τηλεφωνήματα. Είναι ένας από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που δέχεται καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα ακροατών για διάφορα ζητήματα. Και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να τα επιλύσουμε μέσω των αρμοδίων προσώπων, βέβαια. Και νομίζω ότι δώσαμε μια γενικότερη εικόνα. Παράπονα θα υπάρχουν πάντα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από εμένα.
1: Ναι,
0: και το θέμα είναι να βρούμε λίγο την ισορροπία. Κύριε Σπυριδάκη, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να αποκτήσουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό βέβαια γίνεται πολλές φορές και με ευθύνη του κεντρικού κράτους, με τις περιορισμένες χρηματοδοτήσεις και τις προσλήψεις που γίνονται σε προσωπικό. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται και να καταγράφουν αυτά που βλέπουν.
1: Και να σας πω βέβαια, επειδή το επόμενο διάστημα θα είναι και στο επίκεντρο, ότι στόχος μας είναι και έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες για τον εορταστικό διάκοσμο, όπου έχουν μπει οι διαδικασίες, σε λίγο θα γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία, όπου πρόθεσή μας είναι 30 Ενδεκάτου να έχει ολοκληρωθεί και να έχει φωτιστεί πλέον το Ηράκλειο για τις χριστουγεννιάτικες μέρες.
0: Πριν κλείσουμε, ναι,
1: και προφανώς,
0: ναι.
1: Και προφανώς τρέχει και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε όσον αφορά τον οδοφωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόβλημα που διαχρονικά ταλαιπωρεί την πόλη και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις και στην κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να έχουμε μια πόλη φωτισμένη όπως θέλουμε.
0: Κάτι για την φορτέτσα έχετε να μας πείτε, κύριε Σπυριδάκη, ρωτάει ξανά μια ακροάτρια.
1: Για τη φορτέτσα τι ακριβώς?
0: Αν περιλαμβάνεται σε κάποιον σχεδιασμό, αν θα γίνει κάτι το επόμενο διάστημα.
1: Προφανώς όλες οι περιοχές της πόλης μας από την τεχνική υπηρεσία είναι στο τραπέζι του σχεδιασμού μας. Δεν μπορώ συγκεκριμένα να σας πω τώρα,
0: ναι,
1: για τη φορτέτσα. Όμως σίγουρα ο σχεδιασμός μας απλώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της, του Δήμου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική

0: Η έκθεση Παράδεισος Μετατόπιση στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceonecultures.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη ροή της εκπομπής και πάμε να καλημερίσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κύριε Πικράκη, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, λόγω και της δουλειάς σας, τα περιστατικά που κατά καιρούς συμβαίνουν, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως είναι τα Μάλια, η Χερσόνησος, αλλά και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, με εγκληματικότητα, παραβατικότητα κτλ. Και ήθελα λίγο να μας δώσετε την εικόνα από τα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, κατά πόσο έχουν ενισχυθεί, αν έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, και κατά πόσο βελτίωσε την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσο πολλές οι ανάγκες της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου που όψη ενίσχυση να έρθει στα πλαίσια που γίνονται ενισχύσεις, διότι κανονικά θα έπρεπε τουλάχιστον 100 αστυνομικοί να έρθουν να τοποθετηθούν στο Ηράκλειο. Μάλιστα, υπήρχαν οι εισαγγελίες για τις υποδιευθύνσεις, οι οποίες προς το παρόν έχουν μείνει στα χαρτιά στις υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Πλησιάζει ο χρόνος και ακόμα δεν έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ ίδρυσης, το οποίο ένα θέμα το θα μας απασχολήσει άμεσα. Περιμένουμε να δούμε, να περάσει λίγο ο Αύγουστος. Μήπως και ο Αύγουστος είναι η αιτία της καθυστέρησης, να δούμε από τις αρχές του μήνα για ποιο λόγο οι υποσχέσεις αυτές έχουν μείνει στα σεκτάρια.
0: Και με σαρά ανάμεσα σε αυτές, βέβαια.
1: Και με σαρά και υποδιεύσεις του οργανωμένου. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αναμένουν να κατέβουν από την Αθήνα. Είναι στο άγνωστο, είναι μετεώρη, οπότε περιμένουμε να δούμε αν οι υποσχέσεις είναι πραγματικές. Είναι απλά υποσχέσεις και γίνανε κάποια εγγένεια, τα οποία τα εγγένεια μείναν άδεια τα κτίρια μετά.
0: Έγιναν για να κοπεί κορδέλα, ναι.
1: Σωστά, και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, να δούμε αν τελικά ο αριθμός αυτός που υποσχέθηκε ο Υπουργός είναι κανονικό, είναι πραγματικός αριθμός και δεν είναι απλά υπόσχεση. Κατά τα άλλα, οι υπηρεσίες δυστυχώς εντός του καλοκαιριού βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, αύριο έχουμε τον ευρωπαϊκό αγώνα του ΟΦΗ που θα απασχολεί σχεδόν όλες τις δυνάμεις για το γήπεδο. Τρέχουν πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Και όσο περνάνε και τα χρόνια, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, με τις μαζικές αποστρατείες που γίνονται, και είναι φυσιολογικό. Διότι πλέον οι συνθήκες δεν είναι αυτές ώστε να μπορεί να δώσει και ένα κίνητρο ένα αστυνομικό με πολλά χρόνια να συνεχίζει να παραμένει στην υπηρεσία. Οι αποστρατείες θα είναι μαζικές, δεν αναπληρώνονται οι αστυνομικοί αυτοί. Η εγκληματικότητα αλλάζει μορφή, βλέπουμε και με τις απάτες και το ηλεκτρονικό έγκλημα αλλάζει μορφή και πρέπει η αστυνομία να ακολουθήσει αυτή την εγκληματικότητα. Θα πρέπει το αρχηγείο να δει σοβαρά την περιφέρεια. Διότι το βλέπουμε προς το παρόν, δεν το βλέπει ιδιαίτερα σοβαρά την περιφέρεια, όχι μόνο την Κρήτη, αλλά γενικά. Επικεντρώνεται μόνο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να το δει λίγο πιο σοβαρά, ώστε να κάνει αυτό που πρέπει.
0: Να το...
1: όχι για εμάς, αλλά για τους πολίτες.
0: Προφανώς, ναι. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, ποια είναι η εικόνα αυτή την περίοδο, κύριε Πικράκη, για τα αστυνομικά τμήματα ενώ και τη περιφέρεια και του νομού γενικότερα.
1: Έτσι, τώρα είναι τουριστική περίοδο, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Προς Χερσόνησο, αλλά και το αεροδρόμιο στην περιοχή του Μαλεβιζίου, αλλά και στα νότια παράλληλα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Ειδικότερα αυτές οι μικρές υπηρεσίες δεν μπορούν να αστυνομεύσουν όταν κάποια στιγμή ο πληθυσμός εποχιακά διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται. Δεν μπορεί με το ίδιο προσωπικό. Οι ενισχύσεις που ήρθαν με δόκιμους και μόνιμους δεν είναι αυτές που περιμέναμε. Οπότε. Τελειώνοντας το καλοκαίρι, θα κάνουμε και ένα απολογισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια πάρα πολύ σοβαρά συμβάντα, αλλά η εγκληματικότητα η οποία μας στίζει ειδικότερα τις τουριστικές περιοχές συνεχίζεται και μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας. Τα βλέπετε κι εσείς. Και από ναρκωτικά και από κλοπές και από απάτες και τα καταστήματα που είναι ορισμένα που απασχολούν. Όσον αφορά διαταράξεις και τα λοιπά, οπότε είναι πάρα πολλά τα μέτωπα για να αντιμετωπιστούν από τόσο λίγο αστυνομικού σε μια τόσο μεγάλη αστυνομική διεύθυνση που κανονικά θα έπρεπε να υπηρετεί το διπλάσιο προσωπικό αναλογικά με το ποσοστό αστυνομικού προς πολίτη πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Μιλούσαμε νωρίτερα το πρωί με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη. Του απευθύναμε ένα ερώτημα σε σχέση με την με το αίτημα που έχει γίνει από την Δημοτική Αρχή και αν δεν κάνω λάθος και από τη δική σας Ένωση για ίδρυση υποδιεύθυνσης αστυνομίας Χερσονήσου και μας είπε ότι παρότι το έχει πει στον Υπουργό, του έχει θέσει το ζήτημα, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο νέο.
1: Εμείς από εμάς δεν έχει γίνει αίτημα για ίδρυση υποδιεύθυνσης.
0: Ναι.
1: Και να σας πω ότι δεν έχει ουσία να γίνει μια υποδιεύθυνση και να δημιουργηθούν επιτελεία όταν το αστυνομικό τμήμα είναι υποστελεχωμένο. Εμάς η άποψή μας είναι να ενισχυθεί το υπάρχον αστυνομικό τμήμα με μόνιμο προσωπικό. Το να δημιουργήσουμε και άλλα επιτελικά γραφεία και υποδιευθύνσεις που θα χρησιμοποιούν επιτελική γραφειακή υποστήριξη, να σας το πω πιο απλά. Ναι, ναι.

0: δεν θα δώσει μια λύση, ίσως μειώσει ακόμα περισσότερο. Με άποψή μας, γι' αυτό είχαμε στείλει και εγγράφος, να ενισχυθεί το ΑΤΑ Χερσονήσου με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει. Διότι αν ενισχυθεί το τμήμα με τουλάχιστον 20-30 άτομα μόνιμο όμως προσωπικό, είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρει να κάνει την αστυνόμευση που πρέπει το καλοκαίρι, και ακόμα και αν δεν γίνει υποδιέτηση.
1: Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Πικράκη, για ένα γεγονός που διαβάζουμε και στο ΙΚΡΙΤΗ, το αναδείξαμε σήμερα το πρωί νωρίς, με έναν αστυνομικό, με έναν συνάδελφό σας εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ακινητοποίησε έναν Ολλανδό, ο οποίος είχε διαφύγει ένα ψυχιατρικό περιστατικό, που είχε διαφύγει από νοσοκομείο και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει εκτός υπηρεσίας εκεί στον Αλμυρό ποταμό.
0: Σωστά, ένα περιστατικό το οποίο και εγώ χθες μάλιστα ο ίδιος πήγα στο νοσοκομείο και είδα τον συνάδελφο, ο οποίος νοσηλεύτηκε διότι κατά τη διάρκεια της πάλης που έδωσε για ακινητοποίηση το ψυχασθενή τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος του.
1: Στο στήθος, ναι.
0: Λυκά. Ναι, έγινε εκτός υπηρεσίας. Αυτό δείχνει άλλη μια φορά ότι ο αστυνομικός και εκτός υπηρεσίας συνεχίζει να είναι αστυνομικός. Πολλοί συνάδελφοι έχουν τραυματιστεί ακόμα και θανάσιμα όταν εκτός υπηρεσίας προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του συναδέλφου, αλλά θα το φτάσουμε που είναι ένας άξιος συνάδελφος για αρκετό καιρό από την ενεργό δράση. Ευτυχώς συνεδεσμεύτηκε ο ψυχασθενής, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται, και αυτό δείχνει ακόμα μια παθογένεια, διότι ενώ έχουν βγει νόμοι και προεδρικά διατάγματα με ποιο τρόπο πρέπει να γίνονται οι εγκλεισμοί ψυχασθενών κατόπιν εισαγγελικής εντολής, δυστυχώς δεν γίνονται. Εμπλέκονται και η αστυνομία παράλληλα με υγειονομικές μονάδες, όπου η συνεργασία δεν είναι πάντα αυτή που πρέπει. Με αποτέλεσμα, όπως είδαμε, να φύγει ο ασθενής, γιατί ασθενής είναι, δεν είναι κρατούμενος.
1: Ναι.
0: Να φύγει από το νοσοκομείο και να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συνάδελφου.
1: Μάλιστα. Και είναι και τόσα πολλά άλλα περιστατικά που πολλές φορές δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, κύριε Πικράκη.
0: Βλέπει το φως της δημοσιότητας, διότι δεν μπορούν και όλα να δουν το φως της δημοσιότητας. Είναι τόσο μεγάλο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κατά διαστήματα έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Αυτά γίνονται πάρα πολύ συχνά με τραυματισμούς συναδέλφους και εκτός και εκτός υπηρεσίας. Το οποίο ξαναλέω ότι δείχνει και το αξιόμαχο του Έλληνα αστυνομικού, αλλά και του Ηρακλειώτη αστυνομικού, αλλά και το κίνδυνο που διατρέχουμε ανά πάση στιγμή, ακόμα και εκτός υπηρεσίας, να τραυματιστούν, που πολλές φορές έχει γίνει, ακόμα και θανάσιμο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πικράκη, να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

0: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Πολλά τα θέματα και στη Σιτία, έτσι μια περιοχή που και αυτή κάθε χρόνο προσελκύει αρκετούς τουρίστες και αρκετούς ντόπιους τουρίστες, θα έλεγα εγώ. Θέλω λίγο να δούμε πού βρίσκεται η Σιτία αυτήν την περίοδο. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα, είναι ο τουρισμός, είναι διάφορα έργα. Μάλιστα πήρατε και κάποιες αποφάσεις στη Δημοτική Επιτροπή από ό,τι ενημερώνομαι, Δήμαρχε, και θέλω λίγο έτσι να τα δούμε παρέα αυτά τα θέματα.
0: Καταρχήν να πούμε ότι τουριστικά τώρα, όπως σε όλες τις περιοχές, είμαστε στο πικ. Υπάρχει αρκετός κόσμος και το ευχάριστο, όπως είπατε εσείς κύριε Παπαδάκη, για μας το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ότι υπάρχει και εσωτερικός τουρισμός. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι, οι συντοπίτες, οι Κρήτες, όλοι οι Έλληνες που έρχονται στην περιοχή της Σιτίας μένουν κατενθουσιασμένοι. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι και οι καλύτεροι μας πρεσβευτές ό,τι έχει να κάνει με την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που έχει η περιοχή. Είναι αρκετά ευχάριστο για μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Η Σιτία, το ξέρετε, είναι μια ήσυχη πόλη, μια φιλόξενη πόλη. Έχει απίστευτες παραλίες για να απολαύσουμε. Έχει γαστρονομία. Έχει όλες τις χάρες για να μπορέσει να ικανοποιήσει και το πιο δύσκολο επισκέπτη.
1: Σας είδαμε και σε κάποια πλάνα. Σας είδαμε και σε κάποια πλάνα προχθές εκεί σε μια γιορτή που είχατε.
0: Κάναμε κάποιες εκδηλώσεις. Ήταν ένα τριήμερο γαστρονομίας, το οποίο ήταν ενταγμένο στα πλαίσια της γαστρονομικής περιφέρειας Κρήτης. Υπήρξαν κάποιες θεματικές δραστηριότητες. Είχαμε το Γύρο Σουλτάτο, το γνωστό σεφ, μαζί με τη κυρία Λασκαράκη.
1: Το γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
0: Ακριβώς, το γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήρθε με την ιδιότητα βέβαια του ΣΕΦ.
1: Του ΣΕΦ, βεβαίως, ναι. Απλά το λέω για να καταλάβει και ο ακροατής.
0: Ήταν μια ιδιαίτερη έκπληξη και ευχάριστη έκπληξη για μας όλους. Θεωρώ ότι ο κ. Στυπάτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευγενής, είναι χαρούμενος πάντα, είναι δοτικός και είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά κάνει τον άλλον να επιδιώκει την παρέα του και τη συντροφιά του. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, μια που μου δίνετε και την αφορμή μέσω του ραδιοφώνου σας, και τον κύριο Σουλτάτ και την κύριε Λασκαράκη.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον τουρισμό, είπαμε έχουμε αρκετό τουρισμό και εσωτερικό τουρισμό. Τι αποφάσεις πήρε σημαντικές έτσι που θα πρέπει να γνωρίζουν οι σιτιακοί, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου?
0: Χθες είχαμε δύο πολύ σημαντικά θέματα στη Δημοτική Επιτροπή. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ανέγερση του νέου Δημαρχείου της Σιτίας έχει σταματήσει εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί είχαμε μπει στη διαδικασία λύσης του πρώτου αναδόχου, που όπως καταλαβαίνετε ένα μεγάλο έργο για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει πάλι. Τα γραφειοκρατικά είναι τόσο περίπλοκα που δημιουργούν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, εχθές αποφασίστηκε στην Δημοτική Επιτροπή να προχωρήσουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από την νομοθεσία, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί περίπου στο μισό της χρηματοδότησης και των έργων. Ένα έργο το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχε μελετηθεί πριν από ίσως και 20 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα σε ό,τι είχε κάνει το ηλεκτρομηχανολογικό κομμάτι και το θέμα της ενεργειακής επάρκειας.
1: Πρέπει να είναι πιο σύγχρονο.
0: Χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση. Δυστυχώς αυτά ήταν τα θέματα που μας καθυστερήσανε. Επειδή είχε ληφθεί η χρηματοδότηση από τον Φιλόδημο, έπρεπε τότε να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι τέλος καλό, όλα καλά, θα προχωρήσουμε κανονικά, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ένα έργο το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή στην κεντρική πλατεία της Σιτίας, ένα παλιό οίκημα το οποίο λειτουργούσε σαν επαρχείο. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για να ξεμπλοκάρει, γιατί αυτό είχε δυστυχώς μπλοκάρει, ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στις μελέτες του. Θεωρώ ότι με μια παράταση που έχει δοθεί στον ανάδοχο θα προχωρήσουμε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ώστε να μπορέσει αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ίσως να ότι τη συζητήσει με άλλους δημάρχους, πολλές φορές, ενώ οι προθέσεις μας είναι τέτοιες που να επιταχύνουν κάποιες διαδικασίες, δυστυχώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως θέλουμε, διότι υπάρχει ένα ευρύ πλέγμα νομοθεσιών και εγκυκλίων που πολλές φορές, ας πούμε, κοντάπτει στο παραμικρό και μπορεί να είναι αυτό αιτία να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τέλος πάντων,

Ανατολικά θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην όμορφη Σιτία. Εκεί συναντούμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.

0: προσπάθεια όλων είναι τα έργα να εκτελούνται με τον καλύτερο τρόπο και μέσα στην νομιμότητα. Προσπαθούμε να βρούμε όλους τους τρόπους ώστε να απεμπλακούμε από δύσκολες διαδικασίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Προέκυψε και ένα ζήτημα, Δήμαρχε, αυτές τις ημέρες σχετικά με τη λειψιδρία, με την υδροδότηση στην περιοχή της Αναλήψεως.
0: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για μας, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς το αντιμετωπίσαμε και πέρυσι. Καλό θα ήταν βέβαια στις λεπτομέρειες να σας δώσει δουλειάς. Διότι ίσως να ξέρει κάποια πράγματα που να μην γνωρίζω εγώ, αλλά τέλος πάντων μπορώ να σας ενημερώσω. Η περιοχή συγκεκριμένη ιδρυμοδοτείται από 4 γεωτρήσεις και συμπληρωματικά από ένα μεγάλο υδροφόρο κύτταρμα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο όμως δυστυχώς έχει μια αλατότητα. Φανταστείτε ότι τώρα που μιλάμε, 4 γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή χτύπησαν αλάρμ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πέσει η στάθμη, αυτομάτως διακόπτεται η λειτουργία της γεωτρήσης για να προστατευτεί όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Ζητήσαμε λοιπόν από τους δημότες μας, όσο γίνεται, και επειδή όπως σας είπα τώρα είμαστε στη καρδιά του καλοκαιριού με πολύ μεγάλες καταναλώσεις, να δείξουν μια περαιτέρω ευαισθησία, να κλείσω με τα ντου στην παραλία. Θεωρώ ότι δεν είναι τώρα και το ζητούμενο και το άμεσο αυτό να έχουμε ένα ντου στην παραλία μας. Να περιορίσουν λίγο τα ποτίσματα, να εξασφαλίσουν ότι τα γκαζόν δεν πρέπει να ποτίζονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Να γίνει μια μικρή διαχείριση και ορθολογική από όλους τους συνδημότες, για να μην χρειαστεί να προβούμε σε περαιτέρω μέτρα, ούτως ώστε να υπάρχουν περιοδικές διακοπές στην περιοχή του Μακρυδιαλού. Είναι μια μεγάλη περιοχή. Θα σας πω μόνο, κύριε Παπαδάκη, παρά το ότι αναλαμβάνομαι το μέρος της ευθύνης που μας αλογεί στο ακέραιο, ποτέ δεν προσπάθησα να αποποιηθώ ευθυνών και να δικαιολογήσω το οτιδήποτε. Θα σας πω όμως ότι, επειδή η περιοχή ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι η περιοχή η οποία κατά βάση θα είναι τουριστική, θα δει το τουριστικό στίγμα του Δήμου Σιτίας, έχουμε προχωρήσει ήδη σε 2 μελέτες οι οποίες θεωρούμε ότι είναι οραματικές, οι οποίες θα δώσουν οριστική λύση στη συγκεκριμένη περιοχή. Η μια μελέτη είναι με χρηματοδότηση της περιφέρειας για να επιχειροποιηθεί το φράγμα των Ιθινών, ένα πολύ μεγάλο φράγμα στην περιοχή της συγκεκριμένη, 9 εκατομμύρια κυβικά. Και τώρα προχωρήσαμε σε μια πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, προχωρήσαμε στην ανάθεση στο ΛΚΕΘΕ. Σε κάποιο σημείο έχει μελετηθεί από το συγκεκριμένο ίδρυμα, από το συγκεκριμένο φορέα, ότι τα νερά τα οποία εκβάλλουν σε ένα σημείο στη θάλασσα σε κάποια σημεία υπερβαίνουν τα 1200 κυβικά την ώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό, ένα νούμερο ασύλληπτο για τα δεδομένα τα σημερινά. Αναθέσαμε λοιπόν μια μελέτη ώστε να γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα φράγμα, το οποίο μπορούν να το δουν οι ακροατές μας όσοι μας ακούνε στην περιοχή του Ναυπλίου, στον Ανάβαλο. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν δεδομένα, που εκτιμώ ότι αν αυτό το πράγμα με την ολοκλήρωση της μελέτης καταφέρουμε να βρούμε μια χρηματοδότηση, λύνεται οριστικά το πρόβλημα όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νότιου τμήματος, όχι μόνο της Σιτίας αλλά και της Ιεράπετρας. Παρά τα αυτά προχωρούμε και στην διαδικασία, υπάρχει ήδη χρηματοδότηση στην ΔΕΙΑ από το Υπουργείο για την ανόρυξη μιας επιπλέον γεώτρησης στην περιοχή των Μουλαδιανών, όπως αν γνωρίζουν οι δημότες μας, όπου είναι η κεντρική γεώτρηση που υδρεύει τη συγκεκριμένη περιοχή. Σας είπα όμως, δυστυχώς οι διαδικασίες είναι τέτοιες που πολλές φορές δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε όπως πρέπει να προχωρήσουμε με πιο γρήγορο ρυθμό. Παρά τα αυτά, εγώ να ζητήσω ειλικρινά, το λέω και δημόσια συγγνώμη από τους συνδημότες της περιοχής που ίσως να ταλαιπωρηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ας δείξουν λίγο κατανόηση, διότι εντάξει, δεν είμαστε και η μόνη περιοχή που δημιουργείται για προβλήματα. Σε πολλές περιοχές, είτε από ζημιές είτε από προβλήματα σιωτρήσεις, δημιουργούνται κάποια πρόχειρα προβλήματα με την υδροδότηση. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε στην κατεύθυνση να μπορέσουμε να μην δημιουργείται περαιτέρω πρόβλημα και να αμβλύνουμε όσο γίνεται λίγο περισσότερο τις όποιες παρενέργειες μπορεί να δημιουργούνται.
1: Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, Δήμαρχε, ότι το νερό δεν είναι ανεξάντλητο, έτσι?
0: Ακριβώς. Είναι μια. Ειδικά στην περιοχή τη δικιά μας, κύριε Παπαδάκη, είναι γνωστό. Είμαστε η πιο ξηροθερμική περιοχή της Ελλάδος. Ευτυχώς φέτος, ειλικρινά το λέω, ευτυχώς φέτος είχαμε τις τελευταίες βροχές του Απριλίου. Εάν δεν είχαμε τις βροχοπτώσεις του Απριλίου, τις τελευταίες, οι οποίες όπως

0: γεννήθηκαν και το φράγμα του αποσέλθεμη, θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε, αλλά σας είπα και οι δυνάμεις του Δήμου σε ό,τι έχει να κάνει τέτοια θέματα είναι περιορισμένες και δεν φτάνουν πολλές φορές. Έτσι, πρέπει όντως για την Κρήτη επιτέλους να προχωρήσει μια ενιαία διαχείριση με ένα σχεδιασμό ο οποίος αν μη τι άλλο θα δώσει τη λύση για τα επόμενα χρόνια, όπως έχουμε ήδη προχωρήσει στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αεροδρόμιο, ΒΟΚ κτλ. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσει μια ενιαία διαχείριση υδάτων από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο.
1: Κύριε Ζερβάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Νομίζω ότι ενημερώσαμε τους δημότες για μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στον Δήμο της Ιτίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνει το δικαίωμα να ενημερώνω όσο μπορούν περισσότερο τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό σας υπόλοιπο. Καλό και εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Ιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Εμείς εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογεννάκη και αμέσως μετά Ρένα Σιμιαντονάκη. Από τον Μινά Βορδοναράκη και από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο πραγματοποιούν κάτοικοι και φορείς της Ανώπολης που αντιτίθενται στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο πρώην Λατομείο. Ζητούν την άμεση παρέμβαση της Αρχιεπισκοπής για την ακύρωση ή τη μη ανανέωση του συμβολαίου μίσθωσης του χώρου, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Νύχτα εφιάλτη στο Ηράκλειο, μπαράζ εκρήξεων και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ, συναγερμός στην πυροσβεστική και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από αλλεπάλληλα βραχυκυκλώματα λόγω της υγρασίας. Τραγωδία στις Αμουριάλες, 85χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό μηχάνημα. Ο άτυχος ηλικιωμένος προσέκρουσε με το τρίκυκλό του επάνω σε ελιά μέσα στο λιοφυτό του και εντοπίστηκε αργότερα νεκρός από το γιο του. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Σήμερα μεταφέρονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα σήμερα η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές του Παλαιστινιακού θύλακα. Η στάθμη του ποταμού Τίβερη στη Ρώμη βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά και κοντά στο Καστέλ Σαντάντζελο έχουν αποκαλυφθεί οι πυλώνες μιας νερονικής γέφυρας των πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Είμαστε μαζί με το Μινά Βορδοναράκη στη ρύθμιση του ήχου και βεβαίως την Πόπη Κιωστεράκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης είναι η 19η ημέρα του Αυγούστου του 2026.

social media, στο Facebook, οπουδήποτε, που είναι το κομμάτι της επικοινωνίας μας και με τον κόσμο, με τους ακροατές μας. Πια είναι ένας μικρός πανικός. Ελπίζω πραγματικά να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο? Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από τον κόσμο, που τα πράγματα πραγματικά έχουν λάβει διαστάσεις πάρα πολύ περίεργες. Εγώ θα σας διαβάσω ενδεικτικά κάποιους τίτλους από το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα που μιλάμε, έτσι για να έχετε μια συνολική εικόνα. Έχετε, βλέπετε και εσείς, διαβάζετε, μαθαίνετε. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα γενικότερα. Θα έλεγα, υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή, είτε έχει να κάνει με κοινωνικά θέματα, είτε έχει να κάνει με πολέμους. Δεν αρμενίζουμε σωστά, θα έλεγα εγώ. Ακούστε τώρα, το Ισραήλ σφυροκοπεί τη Γάζα, πύραυλη σε καφετέρια, 6 νεκροί, ένα παιδί ανάμεσά τους. Η Ευρώπη όλο και πιο κοντά σε πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι σκοτώνουν οι Ουκρανοί, τα κοινικά βίντεο για να σπάσει το ηθικό του Κρεμλίνου. Τίτλοι είναι αυτοί ειδήσεων, έτσι. Συναγερμός για πυράβλους στα Εμιράτα, προειδοποίηση στους πολίτες να μεταβούν σε ασφαλές μέρος. Ζελένσκι, κτηνώδης επίθεση σε πολυσύχναστη περιοχή, θα απαντήσουμε στη Ρωσία. Ο Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακήρυξε αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς με χάρτη στο Truth Social, στο αγαπημένο του Truth Social. Νέοι σεισμοί στην Ισπανία, στη Γρανάδα. Ζημιές και τραυματίες. Ο Λαυρόφ απειλεί τη Βρετανία, κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία. Αφγανιστάν, έκρηξη σε σχολείο στην Καμπούλ, τραυματίστηκαν δεκάδες μαθητές. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν νέο πλήγμα κατά δηληστηρίου της Αράμκο. Δηλαδή τώρα για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις είναι ηγέτες κρατών, είναι οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτούς, όποιοι και αν είναι αυτοί, είναι σαν να έχουν βάλει ένα στοίχημα. Πώς θα μας καταστρέψουν όλους, πώς θα καταστρέψουν τον πλανήτη γενικότερα, πώς θα αλλάξουν τις ισορροπίες για να έρθει κάτι διαφορετικό, το οποίο σίγουρα, Αμινά, δεν θα είναι καλό για μένα και για σένα και για αυτούς που μας ακούνε. Λοιπόν, στα δικά μας, και όταν λέω στα δικά μας, της Ελλάδας, της χώρας μας, το θέμα με το δημογραφικό είναι γνωστό σε όλους. Είναι επίσης γνωστό ότι δεν λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που θα διόρθωναν κάπως την κατάσταση. Φέτος, τη νέα σχολική χρονιά, αναστέλλεται η λειτουργία 275 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, επειδή δεν υπάρχουν μαθητές. Και αυτό δεν είναι ένα εκπαιδευτικό πρόβλημα προφανώς, είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη μιας δημογραφικής κατάρρευσης, η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και χρόνια. Μέσα σε μία δεκαετία, οι μαθητές που ξεκινούν την πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία έχουν μειωθεί περίπου κατά 30%. Σήμερα είναι περίπου 70.000 και κάθε χρόνο γίνονται λιγότεροι. Δεν υπάρχει μια γενναία πολιτική για τη στήριξη των νέων ανθρώπων. Και όταν λέμε για τη στήριξη των νέων ανθρώπων, το κομμάτι της στέγασης, το κομμάτι της εργασίας, η μισθή, η στήριξη για τη δημιουργία μιας οικογένειας. Δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα διατηρήσει η χώρα μας τον πληθυσμό της τις επόμενες δεκαετίες.

Υπάρχουν βεβαίως και οι εξαιρέσεις, ελάχιστες, υπάρχουν και αυτές. Και μακάρι να γινόταν αυτό καθημερινότητα, να το βλέπαμε πιο συχνά. Η Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς, η Χρυσομιλιά είναι ένα χωριό στο Δήμο

μετεώρων δεν αποτελεί μέρος αυτής της αρνητικής εξέλιξης, αλλά αποτελεί εξαίρεση, καθώς τα πράγματα όσον αφορά τις γεννήσεις εκεί, σε αυτό το χωριουτάκι, είναι εντελώς διαφορετικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών της περιοχής ανήκει στην κατηγορία των πολυτέκνων. Είναι πολύτεκνα τα ζευγάρια εκεί, μια τάση που τηρείται με ευλάβεια και συνέπεια για πολλά χρόνια, καθώς τα νέα ζευγάρια προτιμούν να μείνουν στο χωριό και να δημιουργήσουν οικογένεια παρά να μεταναστεύσουν σε άλλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Το 70% 7 στα 10 ζευγάρια στο χωριό είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα.

Λοιπόν, στα άλλα θέματα, τα ελληνοτουρκικά, το λέγαμε και με τον κύριο Μαριά, το λέμε και μέσα από την εκπομπή, ότι τώρα το φθινόπωρο από Σεπτέμβριο αναμένεται να βρεθούν στο προσκήνιο. Διαβάζουμε ότι είχαμε σήμερα σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Σήμερα το πρωί με τουρκικά οπλισμένα μαχητικά και την πολεμική αεροπορία να απαντά με μαζικές αναχαιτήσεις και αερομαχίες, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή κλειδώνοντας ένα τουρκικό μαχητικό στα ραντάρ κατάρριψης. Είναι η χειρότερη μέρα η σημερινή από τον Φεβρουάριο του 2023, οπότε και η πολιτική των σεισμών είχε φέρει αρχικά την ηνεμία στο Αιγαίο για να ακολουθήσουν τα γνωστά σε όλους μας ήρεμα νερά. Σήμερα όμως η κατάσταση ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, τα δύο εκ των οποίων οπλισμένα, αλλά και ένα κατασκοπευτικό CN-235, καθώς και 4 drones τύπου Akinji. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΝΙΚΟΣ, το πιο σοβαρό σημειώθηκε στις 9 το πρωί από 2 σχηματισμούς τουρκικών μαχητικών, από τα οποία τα 2 ήταν οπλισμένα. Τα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν στις περιοχές από Χίο μέχρι Λέσβο, προχωρώντας σε 8 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ακαριαία η απάντηση της πολεμικής μας αεροπορίας, απογείωσε συνολικά 16 οπλισμένα μαχητικά από τις μηναρχίες ετοιμότητας, τα οποία προχώρησαν σε μαζικές αναχαιτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών.

Το Σεπτέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στο προσκήνιο το Great Sea Interconnector με πιθανή επανέναρξη των θαλάσσιων εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Η πικρή εμπειρία της Κάσου, το θυμάστε, το καλοκαίρι του 2024, έδειξε πόσο γρήγορα μια τεχνική δραστηριότητα μπορεί να μετατραπεί σε επιχειρησιακή δοκιμασία. Ένα μήνα αργότερα αναμένεται να επανέλθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το σχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας, το οποίο συνδέεται με τη γαλάζια πατρίδα. Αν οι νέοι χάρτες, τα θαλάσσια πάρκα και το νομοθετικό αυτό πλαίσιο αρχίζουν να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, η Τουρκία θα έχει περάσει από τη ρητορική αμφισβήτηση σε μια πιο οργανωμένη προσπάθεια να προσδώσει διοικητικό και νομικό περίβλημα στις διεκδικήσεις της. Για τη χώρα μας, επομένως, η υπόθεση δεν εξαντλείται σε ανταλλαγή ανακοινώσεων. Το ζητούμενο είναι να μην επιτραπεί η μετατροπή μονομερών τουρκικών χαράξεων σε πρακτική κανονικότητα. Και η Τουρκία είναι μανούλα σε αυτό, και έχουμε και εμείς ευθύνη βεβαίως. Αυτό απαιτεί νομική τεκμηρίωση, διπλωματική κινητοποίηση, σταθερή παρουσία στο πεδίο και συνέχιση ελληνικών πρωτοβουλειών που αποδεικνύουν ότι η Αθήνα δεν αποδέχεται τετελεσμένα μέσω διοικητικών πράξεων.

Λοιπόν, όσον αφορά τις πυρκαγιές που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο το καλοκαίρι, και δεν ξέρω τι ενδεχομένως δούμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού αλλά και τους μήνες του φθινοπόρου, έχουν καεί πάνω από 200.000 στρέμματα μέσα στο 2026. 200.000 στρέμματα. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια πολύ συγκεκριμένη τακτική για να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαχείριση και των φετινών δασικών πυρκαγιών. Λέμε και γιατί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια. Από τη μία το αφήγημα είναι ότι για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, θυμάστε το Βίρονα Πολύδωρα, Βίρον Πολύδωρας, ο στρατηγός άνεμος. Τώρα όλα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή που οδηγεί σε φαινόμενα που υπερβαίνουν κάθε σχεδιασμό. Και επίσης υπάρχει και το άλλο επιχείρημα. Δεν κάηκαν τόσα στρέμματα όσο στον Εύρο. Θυμάστε πριν από 3-4 χρόνια πότε ήταν στον Εύρο που είχε καεί δαδιά. Το καταφέραμε και αυτό. Ένα επιχείρημα ότι δεν κάηκαν τόσα στρέμματα όσο στον Εύρο. Και από την άλλη δεν κάηκαν τόσοι όσοι στο Μάτι. 104 άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή στο Μάτι. Αλλά δεν μπορεί αυτά να είναι επιχειρήματα 8 ολόκληρα χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η λογική όμως με την οποία πορεύεται. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε κάθε φορά που έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές, χωρίς σχέδιο και βεβαίως με πολύ, πολύ βόλικη, θα έλεγα, επικοινωνία.

0: ξανά. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι έχουμε ακροατή στην γραμμή, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πρόβλημα με το νερό, όχι με την ποσότητα, ενδεχομένως με τις τιμές, του νερού μέσω της ΔΕΙΑΗ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι. Πριν δύο μέρες πήγα στη μητέρα μου, είναι ηλικιωμένη η μητέρα μου, πήγα εκεί και μου λέει, παιδί μου, δεν ξέρω τι γίνεται, μου ήρθε το νερό, ναι. 177 ευρώ. Και του λέω, γιατί πόσο πλήρωσε. Μου λέει, έδινα λέει το πολύ μέχρι 70 ευρώ. Παίρνοντας λοιπόν τηλέφωνο εσάς, να ρωτήσουμε αν μπορούν να μας πει κάτι ο κύριος Γουρεξάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί μου είπε η μητέρα μου ότι από τότε που αλλάξανε τα ρολόγια αυτά,
0: που γίναν τα έξυπνα ρολόγια που έχουν τοποθετήσει, σωστά.
1: Λοιπόν, ναι. Ναι, ναι. Η μητέρα μου μετά μου είπε ότι και στο σούπερ μάρκετ που πήγε στο κουβέντια με κάτι άλλες κυρίες εκεί στην Ερυθρέα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουν. Την ίδια στιγμή ο απέναντι ο γείτονας ήρθε, ακούγοντας που μιλάγαμε στο ράδιο Κρήτη με τη δημοσιογράφο και την κυρία τη γραμματέα, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Πέτρο, εγώ αυτή τη στιγμή μου ήρθε 363 ευρώ λογαριασμός. Και εγώ τα δέντρα εδώ και ό,τι ποτίζω, τα ποτίζω από τη γιώτρηση. Γιατί
0: ναι.
1: Εκεί παραδείγματος υπάρχει μια γιώτρηση.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι συμβαίνει. Θα μας τρελάνουν τελείως. Μιλάμε για τρελά ποσά. Θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσετε με τον κύριο Γουρεξάκη, να τον ρωτήσετε και στην Ερυθρέα και γενικά παντού.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει, γιατί είναι τόσο πολλά τα λεφτά που έρχονται. Οι άνθρωποι δεν βγάζουν, έχουν μια σύνταξη η μητέρα μου, παρακαλώ τώρα εγώ να πληρώσω. Έτσι. Γιατί πού να πρωτοφτάξει η γυναίκα.
0: Καλά, όταν λέτε 177 λογαριασμός νερού για μια γυναίκα ηλικιωμένη η οποία μένει μόνη της και πλήρωνε 70 πριν μπουν αυτά τα έξυπνα ρολόγια, αντιλαμβανόμαστε όλοι και οι λογαριασμοί 363 ευρώ αυτές τις εποχές είναι τεράστια τα ποσά. Ο κύριος Βουρεξάκης, Μινά, δεν τον βρίσκουμε τον κύριο Βουρεξάκη. Όχι, θα τον βρούμε τον κύριο Βουρεξάκη. Θα τον βρούμε. Είπατε από την περιοχή της Ερυθρέας.
1: Ναι, στην Ερυθρέα. Παράλληλα με την Νοσού. Εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω προσωπικά εκεί που μένει η μητέρα μου.
0: Ναι. Και είπατε
1: και μάλιστα, ναι. Λέω ότι άκουσε ο γείτονα που μιλάγαμε με τη, στο ράδιο Κρήτη προχθές.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ήρθε ο άνθρωπος μας, είπε το χαρτί.
0: Mm-hmm.
1: Πανικόβιτος για να μας πει ότι κοίταξε Πέτρο και εγώ δες μου λέει τι ήρθε και εγώ λέει ποτίζω τα δέντρα με τη γεώτρηση, δεν τι ποτίζω με το, γιατί εκεί υπάρχει μια γεώτρηση η οποία χρησιμοποιούν διάφορα φωτιγά που παίρνουν νερό και τα μεταφέρουν, δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, εμείς καταγράφουμε την καταγγελία, θα εντοπίσουμε τον κύριο Βουρεξάκη, ενδεχομένως να υπάρχουν παραπονά ή καταγγελίες και από άλλες περιοχές του Ηρακλείου, γιατί δεν μιλάμε για 5 και για 10 ευρώ διαφορά, μιλάμε για τεράστια ποσά. Μετά την τοποθέτηση, όπως μας είπατε, των έξυπνων ρολογιών της ΔΕΙΑΗ, θα δούμε, θα μας πει ο κύριος Βουρεξάκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία σας με το Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε... Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μία διαμαρτυρία έξω από το γραφείο.

γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο. Είναι το γνωστό θέμα με την δρομολογούμενη λειτουργία αυτού του κέντρου εκεί όπου θα καταλήγουν διάφορα μπάζα και

0: Ευρωπαίων, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει ψηφίσματα τα οποία θα καταθέσουν προς την Αρχιεπισκοπή.
1: Ναι.
0: Και αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά υλοποίηση της απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης. Δεν είναι δηλαδή κάτι ευνηδιαστικό. Έχει ήδη προηγηθεί διάλογος με την Αρχιεπισκοπή.
1: Ναι.
0: Και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα επανεξεταστεί το μισθωτήριο και θα διερευνηθεί νομικά η δυνατότητα λύσης του, εν τούτης μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και η επένδυση προχωρά κανονικά. Εκδόθηκαν και η περιβαλλοντική αδειοδότηση την προηγούμενη εβδομάδα στις 12 του Αυγούστου. Οπότε θεωρούμε ότι επειδή η επένδυση προχωράει κανονικά, πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σε ό,τι απόφαση έχουμε λάβει στην πρόσφατη γενική μας συνέλευση.
1: Έχει γίνει γνωστό αν θα δεχτεί επιτροπή ο Αρχιεπίσκοπος?
0: Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος Σεβασμιότατος μας έχει καλέσει και θα συναντηθούμε σε λίγη ώρα με εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής. Οπότε θα του καταθέσουμε τα υπομνήματα μαζί με τις 2.000 υπογραφές τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα και θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει από κοντά.
1: Ωραία. Κύριε Παπατονάκη, θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και βεβαίως για το αποτέλεσμα της συνάντησης της Επιτροπής με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Βούτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά ιδέα.

0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαθαίνουμε ότι ο κύριος Βουρεξάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, είναι σε τηλεδιάσκεψη. Δεν μπορεί να μας μιλήσει σήμερα. Αν τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί μαθαίνω από την Πόπη την Κιωστεράκη ότι πολλοί τηλεφωνούν με αφορμή τον ακροατή που πήρε νωρίτερα για υπέρογκους λογαριασμούς που έρχονται στους δημότες από την ΔΕΙΑ, λογαριασμούς νερού. Αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, θα συνομιλήσω με τον κύριο Βουρεξάκη αύριο. Δεσμευόμαστε. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, ο πρώην πρόεδρος των φοροτεχνικών, νυν φοροτεχνικός και βεβαίως πάντα ή τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο δήμαρχος της Βιάνου. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαριτάκη.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Και να ξεκινήσουμε έτσι εντάχει για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Συνηθίζουμε κάθε φορά που μιλάμε να λέμε δύσκολος μήνας αυτός, δύσκολος μήνας ο άλλος. Ο Αύγουστος είναι και αυτός ένας από τους δύσκολους μήνες όσον αφορά αυτά που πρέπει να καταβάλουμε.
1: Πράγματι, κυρία Σημεαντωνάκη, δεν υπάρχουν πλέον εύκολοι μήνες, ειδικότερα όμως οι μήνες από τώρα και έπειτα και μέχρι το Φεβρουάριο είναι, θα έλεγα, μήνες που υπάρχουν εσωρευμένες φορολογικές υποχρεώσεις και μάλιστα οι δόσεις είναι τόσο για τον ένφια που πρέπει να καταβάλουμε κάθε μήνα, αλλά όσο και για το φόρο εισοδήματος. Άρα, τέλος του μήνα θα έχουμε να πληρώσουμε την τακτική δόση για τον ένφια, το 1/12 δηλαδή, και το 1/8 για τη δόση του φόρου εισοδήματος του 2025. Και αυτό θα γίνει μέχρι την αποπληρωμή, που σημαίνει ο ένφια θα πάει μέχρι 31. Συγγνώμη, μέχρι 28 Δευτέρου του 26, όπως και ο φόρος εισοδήματος πάει και αυτό 28 Δευτέρου του 26. Αυτό λοιπόν είναι τακτικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Πλέον των λοιπόν υποχρεώσεων που μπορούν να προκύψουν, αν έχουμε κάποια ρύθμιση, αν έχουμε κάτι άλλο έκτακτο το οποίο ενδεχομένως έχει προκύψει, είτε κάποιο φόρο από κληρονομιά, είτε από φόρο που είναι από μεταβίβαση ακινήτων, αυτά προκύπτουν και ενημερώνονται οι πολίτες. Να πούμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν θα έρθει δηλαδή κάποιο mail, δεν θα έρθει κάποιο ειδοποιητήριο για την πληρωμή. Κάθε υπόχρεος φορολογούμενος θα πρέπει να αναζητήσει το ποσό το οποίο οφείλει μέσα από τους χωρικούς του τάξης ΜΕΤ, προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία της απόδοσης του φόρου αυτό με τον κωδικό πληρωμής που έχει κάθε υποχρέωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαριτάκη, να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Αφορά αυτό το ΜΙΔΑ, τον πολύ διαφημισμένο. Έρχονται πραγματικά σαρωτικές διασταυρώσεις και στο στόχαστρο θα μπουν πρώτα χωράφια. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ για το νησί μας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας, τι θα αλλάξει,
1: κοιτάξτε,
0: τι πρέπει να κάνουν και πού πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος και ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει κίνδυνος έτσι, και για τις ενισχύσεις και για πολλά άλλα.
1: Βεβαίως, το ΜΙΔΑ είναι το νέο σύστημα, το νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ελέγχει την ιδιοκτησία, τα ακίνητα δηλαδή. Δεν είναι όμως ένα απλό σύστημα όπως φέραμε μέχρι σήμερα, όπως το Ε9, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το ΜΙΔΑ έχει να κάνει μια διασταύρωση και να συνθέσει τα ακίνητα και τα αγροτεμάχια. Και θα έλεγα τα αγροτεμάχια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα πούμε γιατί. Συνδέει λοιπόν και πιστοποιεί ότι αυτά που έχουν δηλωθεί στο εκτιματολόγιο με αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε9 ταυτίζονται. Δηλαδή το ΚΑΕΚ του εκτιματολογίου με τον ΑΤΑΚ του Ε9, τους κωδικούς των ακινήτων δηλαδή, ταυτίζονται, έτσι το ακίνητο ναι. Ταυτοποιείται.
0: Ναι.
1: Αν από τη διασταύρωση προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα, τότε αρχίζουν τα μπερδέματα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα ακίνητο το οποίο να εμφανίζεται στο Ε9 να είναι διαφορετικό εμβαδόν, διαφορετική επιφάνεια από το ακίνητο που έχει δηλωθεί στο χτιματολόγιο. Ή να εμφανίζεται στο Ε9 και να μην εμφανίζεται στο χτιματολόγιο ή ανάποδα. Αυτό αμέσως δημιουργεί πρόβλημα στην ταυτοποίηση του ακινήτου και εδώ το ακίνητο μπαίνει σε περιπέτειες. Όμως το πρόβλημα θα το έχουμε τώρα στην ενεργοποίηση των επιδοτήσεων, των δικαιωμάτων για τις επιδοτήσεις,
0: ναι.
1: Διότι είναι μια υποχρέωση της χώρας μας προκειμένου να συνεχίσουν να δίνονται οι ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι.
1: Ότι η ταυτοποίηση αυτή είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Άρα τώρα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που θα κάνουν η παραγωγή μας, είτε κτηνοτρόφοι είτε αγρότες, θα πρέπει να έχουμε πλήρη ταύτιση των ιδιοκτησιών που δηλώνονται στο Ε9 που έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο ή των επικαλούμενων παραχωρητηρίων ή μισθωμένων εκτάσεων. Δηλαδή ακόμα και μια έκταση που έχει μισθωθεί πρέπει να προέρχεται από ταυτοποίηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να επικαλεστώ εγώ κάποια χωράφια τα οποία έχω μισθώσει και το μισθωτήριο αυτό, τα στοιχεία που επικαλούμε, να μην έχουν ταυτοποιηθεί μέσα στο μίδα. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των επιδοτήσεων. Θα καλείται δηλαδή για τις σχετικές διορθώσεις ο κάθε ιδιοκτήτης, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδειχθεί με ακρίβεια το ιδιοκτησιακό ή το χρηστικό καθεστώς του κάθε ακινήτου που εντάσσεται. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Μάλιστα, αφήνει ένα περιθώριο το Υπουργείο στους ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν την περιουσία τους. Το πρόβλημα όμως, κυρία Σημειαντονάκη, θα είναι σε επιδοτήσεις. Όπως είπα, εάν μέχρι την ώρα που πρέπει, και δεν είναι μεγάλο το διάστημα, μέχρι στον επόμενο μήνα, νομίζω κλείνουν οι ενεργοποιήσεις,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να κληρωθούν τον Οκτώβριο. Αντιλαμβάνεστε ότι λοιπόν σε πολύ μικρό διάστημα,
0: ναι,
1: θα προκύψουν πολλές διαφορές, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε, οι αποκλήσεις θα είναι μεγάλες ανάμεσα στο κτηματολόγιο και Ε9, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν ακίνητα και να έχουμε πρόβλημα με την καταβολή, την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων.
0: Ερώτηση ακροατή. Ναι, ερώτηση ακροατή. Επειδή ακριβώς γνωρίζουμε τι συνέβη με το κτηματολόγιο εδώ και στη δική μας στην περιοχή, με όλο αυτό το μπέρδεμα, με τα λάθη και όλα αυτά, αυτό πώς θα. Πάνω σε αυτό, πώς θα μπορέσει να προστατευτεί ο πολίτης?
1: Δεν το γνωρίζει κανείς σήμερα. Δεν υπάρχει,
0: μάλιστα,
1: κάποια οδηγία σήμερα. Δεν έχουμε κάποια οδηγία, δεν έχουμε κάποια εικόνα. Καλά, έχουμε περιοχές που το κτηματολόγιο έχει κλειδώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Αδοχώρα.
0: Ναι, σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές.
1: Όμως,
0: ναι,
1: ήταν μέχρι προχθές, υπήρχαν προβλήματα,
0: ναι,
1: για
0: στάσεις, ναι,
1: δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί. Εκεί είναι ένα θέμα. Τι θα γίνει δηλαδή στις περιοχές που το κτηματολόγιο είναι λειτουργούν, το κτηματολόγιο, δηλαδή έχει κατά κάποιο τρόπο οριστικοποιηθεί και έχουν μείνει μόνο οι δικαστικές εκκρεμότητες, και τι θα γίνει σε περιοχές όπου το κτηματολόγιο ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο εστάσεων και,
0: ναι,
1: δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε, δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πώς θα τα ξεπεράσει το Υπουργείο, ενδεχομένως με κάποια μεταβατική διάταξη, την οποία όμως δεν την ξέρουμε ακόμα. Δεν έχει ακόμα δηλαδή εκδοθεί πώς θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε ότι τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το μίδα, ξέρουμε τις διασταυρώσεις που πρέπει να γίνουν, ξέρουμε ότι εντάξει, για ένα κίνητο το οποίο δεν έχει επιπτώσεις θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα για να διορθωθεί, όμως τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια και με τα κίνητα που χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουν οι αγρότες, η παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι, να
0: πάρουν
1: τα δικαιώματα επιδοτήσεων.
0: Πότε ξεκινάει η διαδικασία δηλώσεων ή έχει ξεκινήσει και μέχρι πότε είναι? Για τα χωράφια.
1: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή.
0: Ναι.
1: Χρονικό περιθώριο δεν υπάρχει και μάλιστα θα είναι ανοιχτό και το 2027. Η προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος, λέει 8 με 10 μηνών, το οποίο εντάξει είναι το ξεκίνημα, πιστεύω θα δοθεί χρόνος.
0: Αλλά λέτε ότι ο χρόνος δεν αρκεί, γιατί τα προβλήματα.
1: Ο χρόνος δεν αρκεί,
0: είναι,
1: δεν αρκεί ότι θα γίνει με τις επιδοτήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι για τα υπόλοιπα ακίνητα, τα οποία εντάξει, νομίζω ότι δεν θα το κλείσει κάποια στιγμή, ότι θα δώσει το χρόνο στους ιδιοκτήτες να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Είναι τα μισθωτήρια, τα οποία πλέον δεν θα λαμβάνονται υπόψη αν δεν λειτουργούν μέσα του μίδα. Είναι πολλά τα θέματα αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, όμως το πιο επίγον, το πιο άμεσο είναι αν αυτό το συσχετίσει τώρα με τις επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Εάν αυτή γίνει ταυτοποίηση, θεωρώ ότι θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.
0: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή. Λοιπόν, αλλά καλό
1: ακριβώς
0: είναι να γνωρίζουν οι ακροατές μας ακριβώς, επειδή πρώτα μπαίνουν στο στόχαστρο τα χωράφια και μετά έρχονται και τα σπίτια και τα οικόπεδα, έτσι. Εμείς μείναμε
1: βεβαίως
0: στο κομμάτι των
1: αγροτεμαχίων,
0: ακριβώς επειδή υπάρχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Με ένα ασφιχτικό πλαίσιο εκεί πέρα, πάρα πολύ ασφιχτικό, διότι το μίδα, όπως σας είπα, ήταν μια προϋπόθεση για την φετινή ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, άρα αυτό σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνει τις διασταυρώσεις. Αν λοιπόν τα δικαιώματα ενεργοποίηση ταυτοποιηθεί με το μίδα, θεωρώ ότι θα έχουμε θέμα.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε αρκετά παράπονα για το κτηματολόγιο από ακροατές, για τα λάθη, για το γεγονός ότι πάλι πάνω στον πολίτη πέφτει το βάρος για λάθη που έκαναν ενδεχομένως οι εταιρείες που ανέλαβαν το έργο, το γεγονός ότι δεν δόθηκαν εύλογες παρατάσεις και το γεγονός ότι πρέπει ο κόσμος να βρει το δίκαιο του στα δικαστήρια, να μπει δηλαδή και σε έξοδα οικονομικά για λάθη για τα οποία ενδεχομένως δεν ευθύνεται και ο ίδιος. Και τώρα έχουμε ακόμα ένα κίνδυνο, όπως μας το μεταφέρεται με αυτό το νέο σύστημα, το ΜΙΔΑ, με τις διασταυρώσεις και το τι ενδεχομένως προκύψει για τις επιδοτήσεις. Τι να πω, κύριε Μαριτάκη.
1: Καλά είναι αυτά τα συστήματα και σίγουρα θα βοηθήσουν όταν όμως ολοκληρωθούν.
0: Μα πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά το κτηματολόγιο. Έτσι δεν είναι? Προϋποθέσεις είναι αυτές. Πώς αλλιώς θα λειτουργήσει το σύστημα? Πάλι για να μπλοκάρουμε, πάλι για να βρεθούν προβλήματα, πάλι για να προκύψουν λάθη και πάλι ο κόσμος να χάσει τις επιδοτήσεις του?
1: Εγώ προβλέπω ταλαιπωρία για το φετινό σύστημα. Θα είναι ούτως ή άλλως, και η διαδικασία των ενεργοποιήσεων έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά και το επιπλέον στοιχείο με το ΜΙΔΑ σίγουρα θα δημιουργήσει επιπλέον θέματα που θα αφορούν την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων, των επιδοτούμενων αγροτεμαχίων. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, όπου δεν έχουν ενσωματωθεί τα λάθη, όπου δεν έχουν γίνει διορθώσεις, δεν ξέρω πραγματικά, η πολιτεία πρέπει να το δει πολύ σοβαρά. Γιατί αν πάμε ότι ό,τι δεν είναι στο κτηματολόγιο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, τα προβλήματα δυστυχώς θα είναι σημαντικά με απώλεια και επιδοτήσεων, αν δεν φτιαχτούν τα θέματα αυτά.
0: Λοιπόν, για αυτή την πολυδιαφημισμένη ρύθμιση των έως 72 δόσεων για τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, επικοινωνιακά εδώ και μήνες πήγε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, ο αριθμός ο οποίος είναι χαμηλός, μας κάνει να θεωρούμε ότι είναι μια επιτυχία αυτό το μέτρο, αυτή η ρύθμιση, κύριε Μπαριτάκη.
1: Κύριε Αντωνάκη, στην πραγματικότητα η ρύθμιση αυτή δεν πάει καθόλου καλά. Και δεν βλέπουμε να πηγαίνει καλά, διότι είναι μια ρύθμιση η οποία δεν έχει κανένα λόγο, δεν είναι καθόλου ελκυστική. Το πρώτο λάθος είναι ότι λαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου 2023. Όμως το 24, το 25 και το 26 που είμαστε στον 8ο μήνα, έχουν δημιουργηθεί και άλλα χρέη που προϋποθέτει την πληρωμή των χρεών αυτών ή τη ρύθμισή τους σε 24 δόσεις, έως 24 δόσεις, προκειμένου να μπορεί κάποιος να πάρει τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν είναι όπως τις παλιές ρυθμίσεις που δίνανε κάποια κίνητρα. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα δίνανε κάποια κίνητρα αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να πληρώσει όλο το ποσό. Ναι. Τότε έπαιρνε το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων. Σήμερα δεν το δίνει, και όχι μόνο δεν το δίνει αυτό, αλλά είναι και μια ρύθμιση έντοκη. Δηλαδή το κίζονται.
0: Πάνω από 5% δεν είναι το επιτόκιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν όλο το κεφάλαιο, σύν τις προσαυξήσεις που είναι δεδουλευμένες, σύν τους στόχους, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί επιπλέον επιβαρύνσεις στο κάθε υπόχρεο που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεδομένου ότι και από το 24 και μετά μέχρι τώρα

0: πρέπει να αποκτηθούν ή να ρυθμιστούν οι οφειλές που υπάρχει, καθιστά τη ρύθμιση, θα έλεγα, μια ρύθμιση η οποία δεν καθόλου δεν προσπαθούν, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, μη ενδιαφέρον θα έλεγα, για τους πολίτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις αυτές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι πολύ μικρές
1: μικρή ανταπόκριση, ναι. Πόσες χιλιάδες έχουν ενταχθεί, υπάρχει η εικόνα?
0: Δεν το ξέρω, το Υπουργείο.
1: Ναι, διάβασα κάτι για 20.000, ενώ όσοι έχουν οφειλές, πόσοι είναι αυτοί δηλαδή που είναι στην κατηγορία την πολύ συγκεκριμένη που έχει οριοθετήσει το Υπουργείο? Πόσο?
0: Άχι, αυτοί τότε έχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια αντιξυπώνους οφειλές.
1: Αντιλαμβανόμαστε.
0: Ένα 20% μπορούν να ρυθμιστούν. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στο τέλος το Υπουργείο, όταν θα δώσει τα στατιστικά, τι έχει ρυθμίσει και ποιοι θα συνεχίσουν να κάνουν τη ρύθμιση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ποιοι θα μπορέσουν να πάρουν τη ρύθμιση αυτή μέχρι τέλος. Εδώ ελκυστικές ρυθμίσεις των 100-120 δόσεων που ήταν πραγματικά έτσι ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις με παγίδες αυξήσεων, με διαγραφή πρόσθετων επιβαρύσεων και δεν τηρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι μια ρύθμιση η οποία μόνο όποιος έχει μεγάλη ανάγκη να το κάνει, θα πάει να το κάνει. Δηλαδή, όποιος έχει τα πρόθυρα του να πάει σε μια κατάσταση ή να του μπλοκάρουν τα πάντα, σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαστεί, μην έχοντας κάποια άλλη δυνατότητα, να πάει σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τουρισμός για όλους 2026-2027, κύριε Μπαρητάκη, μέχρι την Παρασκευή.
0: Είμαστε προς το τέλος, ναι. Μέχρι την Παρασκευή. 21 Αυγούστου λήγει το φετινό πρόγραμμα. Τώρα μπορούν όλα τα αφημί να υποβάλουν την αίτηση. Θα γίνει κλήρωση στη συνέχεια. Θα υπάρχει μια κλήρωση. Δίνει ένα βάουτσερ μέχρι 600 ευρώ περίπου. 600 ευρώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση του κάθε φορολογούμενου. Τα εισοδήματα θα έλεγα ότι φέτος είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι.
0: Άρα περισσότερες θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιλεγούν. Έχουμε σε δύο περιόδους που εστιάζει το πρόγραμμα. Η πρώτη περίοδος είναι από 1η-1η του 27 μέχρι 36 του 27 και η υπόλοιπη είναι από 1η εβδόμου μέχρι 31 του 27. Βέβαια η εξαγίωση του βάουτσερ δεν παίρνει κάποια χρήματα όσοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο θα το εξαγυρώνουν με τα δωμάτια τα οποία έχουν συμβιωθεί που θα κάνουν την διαμονή τους εκεί πέρα κάνοντας χρήση του προγράμματος. Έχουμε την υψηλή περίοδο και έχουμε τη χαμηλή περίοδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στη χαμηλή περίοδο, δηλαδή σε περίοδους ας πούμε από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο, σε περίοδους δηλαδή που δεν έχουμε πολύ τουρισμό εδώ στη χώρα μας, είναι και αυξημένο το βάουτσερ το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο πολίτης ο οποίος θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: το θετικό είναι ότι διευρύνονται τα κριτήρια και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότεροι.
0: Με ειδικές ανάγκες και με αναπηρία πάνω από 67% εντάσσονται όλοι. Τα κριτήρια, όπως σας είπα, για φέτος είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά περισσότερα.
1: Εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνταξιούχοι, κύριε Μπαρητάκη, ή είναι άλλο το πρόγραμμα που αφορά αυτούς?
0: Όχι, εντάσσονται και οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων με ισχύ απόφαση συνταξιουχίας μέχρι το 2025.
1: Μάλιστα.
0: Εντάσσονται και αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Στην κατηγορία το φετινό πρόγραμμα που είναι τουρισμός για όλους.
1: Μάλιστα.
0: Άτομα με, όπως είπαμε, και αναπηρία πάνω από 60% εντάσσονται στο σύνολό τους, δεν μπαίνουν στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, το κλείσαμε και τον τουρισμό. Για αυτά τα ραβασάκια που έρχονται από την ΑΔΕ, έχει περάσει περίπου ένας μήνας, αν θυμάμαι καλά, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αποστολή μηνυμάτων στους φορολογούμενους για την παροχή εξηγήσεων και την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο, κύριε Μπαρητάκη?
0: Κοιτάξτε, είναι η τακτική έλεγχη η οποία διεξάγονται από την ΑΔΕ και είναι διάφορες υποχρεώσεις. Μπορεί να είναι από θέματα κληρονομιάς, από θέματα δωρεών, από θέματα περιουσιακών στοιχείων ή και ακόμα και θέματα φορολογίας εισοδήματος ή δηλώσεις που κάποιοι δεν έχουν κάνει τα αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει μια υποχρέωση να δηλώσουν μια αναδρομικά κάποια χρήματα τα οποία έχουν λάβει είτε με δικαστικές αποφάσεις είτε διότι ο φορέας ή το ταμείο κατέβαλε αναδρομικές συντάξεις ή αναδρομικά εισοδήματα τα οποία δεν τα δήλωσαν και αυτοί καλούνται πλέον να δουν. Επίσης, όπως σας είπα, είναι διάφορες γονικές παροχές που θέλουν να γίνει τακτοποίηση ότι έχουν γίνει σωστή διαδικασία, οι κληρονομιές, όλα

0: πάντα είναι το φορολογικό αντικείμενο είναι ευρύτατο. Ακόμα και οι αγρότες για επιδοτήσεις καλούνται να δουν και να προσκομίσουν στοιχεία των επιδοτήσεων που έχουν βάλει, που έχουν πάρει, που έχουν λάβει, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όταν λάβουμε μια τέτοια ειδοποίηση πρέπει να ανταποκριθούμε μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει η ειδοποίηση.
1: Να.
0: Ακόμα και αν θέλουμε παράταση θα πρέπει να προσέλθουμε και να ζητήσουμε κάποιες μέρες επιπλέον προκειμένου να προσκομίσουμε μόνο τα δικαιωματικά. Σίγουρα πάντως χειρέσει με αντράκι δεν το αγνοούμε, διότι αν το αγνοήσουμε τότε η ΑΔΕ από μόνη της με τις υπηρεσίες θα προχωρήσει στην διαδικασία καταβολής φόρων και προστασίων σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτει.
1: Ναι, δεν μπορούμε. Ξέρετε, και να θέλουμε να ξεχάσουμε την ΑΔΕ, φροντίζει αυτή να μην, έτσι, να μην το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να μην μας εντοπίσουν, ούτε να μην μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε, απλά ξέρετε, όταν σε αυτή τη δύσκολη φάση, χρόνια τώρα περνάμε δύσκολη οικονομική κατάσταση, με όλη αυτή την ακρίβεια, με όλα αυτά τα προβλήματα, όταν αποφασίζουν να κάνουν ένα μέτρο όπως είναι αυτό με τις έως 72 δόσεις και δημιουργούν τόσα προβλήματα, δηλαδή αντί να λύνουν προβλήματα δημιουργούν προβλήματα, γιατί δεν φτιάχνουν ένα μέτρο ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί και να ελαφρύνει λίγο και να μπουν και κάποια χρήματα στα ταμεία? Αυτός δεν είναι ο στόχος, κύριε Μπαρυτάκη? Αλλά γιατί κάνουν τις προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο ο κόσμος και να σφίγγει αυτή η θηλιά στο λαιμό του ακόμα πιο έντονα? Αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι, όπως το λέτε, διάστημα Αντωνάκη, και μάλιστα χθες είδαμε ανακοινώσεις ότι θα γίνει πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, μια καλή ενέργεια, άρα σημαίνει ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα για να μπορέσουμε και να έχουμε διαθέσιμα να αποπληρώνουμε χρέη. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο ευέλικτες ρυθμίσεις, έτσι ώστε, και όχι μόνο αυτά, θα μπορούσαμε να βλέπουμε και την αποκτημάτωση επιτέλους της φορολογικής κλίμακας που είναι στα ύψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ισορροπήσουμε κάπως οι φορολογικοί συντελεστές, που είναι, θα έλεγα, από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δούμε επιτέλους τη ρύθμιση αυτών των υποχρεώσεων και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις φορολογικές υποχρεώσεις. Διότι κάθε χρόνο αυτά αυξάνονται. Όταν λοιπόν αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα, κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι από κάτω οι αντοχές των πολιτών δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν όλους αυτούς τους φέρους. Γι' αυτό αυξάνονται. Και αυτό θα πρέπει να το δει η πολιτεία, πρέπει να το δει το Υπουργείο, η κυβέρνηση γενικότερα, και να δώσει κάποια κίνητρα και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες να μπορούν να προσελκύσουν τον κόσμο, να είναι ελκυστικές, έτσι ώστε να ρυθμίσουν αυτές τις υποχρεώσεις και να μην ταλαιπωρούνται και οι πολίτες έτσι με ληξιπρόθεσμα, που καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πολλά θέματα και στην επιχείρηση και στον απλό πολίτη και στην καθημερινότητά του.
1: Όσον αφορά αυτό που είπατε για τα χρέη μας, ότι θα αποπληρώσουμε, θα κάνουμε μάλλον πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Εθνικό καθήκον η μείωση του δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες. Την ώρα βεβαίως που τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες έχουν ξεπεράσει τα 3,5 δις ευρώ. Είναι και αυτό μία παράμετρος.
0: Αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση, είναι αλήθεια, και το βιώνουμε και εμείς στην αυτοδιοίκηση, ότι καθυστερεί πάρα πολύ να εκταμιευθούν τα χρήματα αυτά και δημιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις, διότι ξέρετε, η αγορά, η οποία είναι ένας κύκλος που πάει από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω, πρέπει να λειτουργήσει. Και για να λειτουργήσει πρέπει να είναι συνεχόμενη αυτή η ροή. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το δημόσιο τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Οι καθυστερήσεις στις δομές είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ενταθεί. Και πρέπει να το δουν. Δεν πρέπει να υπάρχει, διότι είναι έργα τα οποία έχουν γίνει, έχουν εκτελεστεί, υποχρεώσεις που έχουν γίνει, υπηρεσίες, προμήθειες του δημοσίου που πρέπει να αποκλειώνται στην ώρα τους για να λειτουργεί έβρεσμα και σωστά η αγορά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαρυτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εύχομαι
1: καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγωνία ξανά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμα και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα, φύλλα προσκύμενα στο ιρανικό καθεστώς. Ανεβαίνουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις αυτές πυροδοτούν ανησυχίες στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. Σε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο προχωρούν σήμερα οι κάτοικοι της Ανώπολης και των Γουρνών που αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό λατομείο. Ζητούν από την Αρχιεπισκοπή ως ιδιοκτήτρια της έκτασης να δεσμευτεί ότι δεν θα ανανεώσει τη σύμβαση μίσθωσης που λύγει του χρόνου. Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται ο ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία ενεργοποιεί ένα νέο εκτεταμένο πρόγραμμα αναγκαστικών μέτρων για το φθινόπωρο. Στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών εκπίσεων βρίσκονται πλέον περιουσιακά στοιχεία μεγαλοφιλετών του Δημοσίου, με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων να καταλαμβάνει κεντρική θέση στο σχεδιασμό. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ινδία. Βρέφος 5 μηνών, χωρίς προβλήματα υγείας, εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του στην πόλη της Λεμεσού στην Κύπρο. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στη Ρεβάν της Νέας Φιλαδέλφειας την προσεχή Τετάρτη. Ο Όφη ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League. Ο Λεβαδιακός νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως και ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr

0: Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου. Καλή σας μέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σιμεντονάκη, καλημέρα στα ακροατές μας.
0: Είναι η πρώτη...
1: πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε με την ιδιότητα του ανεξάρτητου βουλευτή, κύριε Μαμουλάκη.
1: Ναι, σωστά. Ούτως ή άλλως η ανεξαρτητοποίησή μου συνετελέστη πριν από περίπου ένα μήνα, ούτε μήνας νομίζω είναι, από τότε που ελήφθη αυτή η απόφαση μέσα σε ένα πολύ δύσκολο αναμφίβολα περιβάλλον. Και όχι μόνο κομματικά, αλλά και κοινοβουλευτικά. Βλέπετε, είδατε κι εσείς τι βιώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι, λίγο πριν κλείσει για τις εργασίες του, να πούμε στον κόσμο ότι ανοίγουν βέβαια τη Δευτέρα, 24 του μηνός ξανά, με την κορυφαία διαδικασία για το Σύνταγμα και την αναθεώρηση αυτού ή τις προτάσεις επί της αναθεώρησης. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι η αλήθεια ότι την αντιλαμβάνουμε μετά από καιρό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτοφανής και ο ρυθμός των ανεξάρτητων βουλευτών που υπάρχουν πλέον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω να υπήρξε άλλη περίοδος που να είχαμε τόσο πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, κύριε Μαμουλάκη.
1: Σωστά. Νομίζω ότι αριθμούν ήδη πάνω από 50. Είναι δεύτερο κόμμα τύπος, αλλά είναι και νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσλειτουργίας, και το λέω κομψά, της κοινοβουλευτικής δυσλειτουργίας. Ναι. Νομίζω από τις εκλογές του 2023, ναι, και ό,τι ακολούθησε μετέπειτα, και δεν αναφέρομαι για ένα κόμμα, συνολικά σε πάρα πολλά κόμματα,

0: δημιουργήθηκαν κλειδονισμοί, κραδασμοί, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο κοινοβουλευτικός ο κοινοβουλευτισμός ως όφιλε. Mm-hmm. Και ένα κορυφαίο θέμα δημοκρατίας αυτό, κυρία Σημεντονάκη, και να τονίσουμε και να πούμε εδώ στους ακροατές μας για να το γνωρίζουν, ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη των 27 που δεν έχει επαναφέρει την κανονική λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πρέπει να το πούμε αυτό επίσης. Τι είναι αυτό που εννοώ? Δηλαδή, όπως ξέρετε, μέσα στην COVID, μέσα στην πανδημία, μέσα στην υγειονομική κρίση, άλλαξαν οι όροι λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Για ευνόητους λόγους, ήταν με απόσταση, ξέρετε, με το Zoom.
1: Θυμόμαστε, ναι, και λέτε ότι από τότε δεν έχει επανέλθει, δεν έχουν επανέλθει οι κανονικοί ρυθμοί και ο τρόπος λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην προ-COVID εποχή, αυτό λέτε.
0: Αυτό το αδιανόητο, γιατί ξέρετε, mm-hmm. και είναι η 26η, η προτελευταία χώρα που επανέφερε η Ιταλία στο τέλος του 2024. Δηλαδή, όχι μόνο είμαστε η τελευταία χώρα, η μοναδική χώρα που δεν έχει επαναφέρει την κανονικότητα στον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό, αλλά έχουν περάσει και 2 ολόκληρα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εδώ βλέπετε μια πολιτική ξεκάθαρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ταπεινώσει τον κοινοβουλευτισμό, να μην υπάρχουν η ανάδειξη θεμάτων, να μην είναι τόσο έντονη, ώστε ο πολίτης να μην ενημερώνεται καταλήλως. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί.
1: Τώρα...
0: Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά κόμματα. Είναι κάτι νομίζω ευρύτερο.
1: Αφορά τη δημοκρατία μας. Αφορά τη δημοκρατία μας, δεν αφορά τα κόμματα. Λοιπόν, τώρα μιας που μιλάμε για κόμματα, εσείς τώρα περιμένετε, μάλλον έχετε επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, έχει κλειδώσει η συμμετοχή σας στο κόμμα Ελλάς, είναι μιλημένα και αποφασισμένα, είναι δεμένο, περιμένετε τις αποφάσεις του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Καταρχάς, κυρία Σημεντονάκη, αυτά που συνετελέστησαν στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, που ήταν, ναι, ήταν ουσιαστικά η κορυφή του παγόβουνου για όλα αυτά που συνέβαιναν αρκετό διάστημα πιο πριν, με ανάγκασαν για ηθικούς καθαρά λόγους να ανεξαρτοποιηθώ. Δεν θεωρώ ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει αυτό που εξέφραζε το 2023 ή τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν και μια απόφαση που όφυλα προσωπικά να πάρω. Από εκεί και πέρα όμως, δεν αφήνει νομίζω κανένα να συγκίνεται η εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Σας λέω λοιπόν και δημοσίως ότι πολύ σύντομα θα λάβω τις αποφάσεις μου για το τι μέλη γενέστε. Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ένα ενδιαφέρον. Σίγουρα φαντάζομαι και όλα αυτά που θα συμβούν από το φθινόπωρο, δηλαδή τώρα το Σεπτέμβρη, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα οικονομικά προγράμματα, σίγουρα και αυτά απασχολούν την κοινωνία και περιμένει ο κόσμος να δει. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ περιμένω, όπως και βέβαια αυτό το διάστημα που κινούμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ακούω τον κόσμο. Προσπαθώ να δω και να φουγκραστώ και να προσλάβω μηνύματα των πολιτών, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον σε μια τέτοια περίσταση, ειδικά χρονική, μέσα στο καλοκαίρι, που μας δίνει τη δυνατότητα,
1: ναι,
0: λόγω του καιρού και των συνθήκων, να συνομιλούμε και να μπορέσουμε να αποκρισταλώσουμε μια άποψη. Άρα νομίζω, έτσι, να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημά σας, ότι πολύ πολύ σύντομα θα πάρω τις αποφάσεις μου, που βέβαια θα τις κοινοποιήσω. Αλλά όπως βλέπετε, για τον ήστηκε έμπειρη δημοσιογράφος, βλέπετε ότι η παρούσα κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να παρατείνει και να κλωτσίσει το τενεκεδάκι παρακάτω όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών. Ενώ είναι πλήρως απονομοποιημένη, το βλέπουμε και στις μετρήσεις, είναι γύρω στο 25%. Ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση σε κανονικές συνθήκες δεν είχε τόσο χαμηλή επιρροή στην κοινωνία. Mm-hmm. Ενώ ζούμε αυτό το νοριμαχτό από σκάνδαλα, αδιαφάνεια παντού, καταβαράθρωση του κράτους δικαίου.
1: Μάλιστα. Ας αφήσουμε λίγο την κυβέρνηση, επειδή θέλω να πάμε και σε τοπικά θέματα που αφορούν πάρα πολύ τον κόσμο, και με το αεροδρόμιο Καστελίου, να δούμε τι γίνεται και με τα όρια οικισμών. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ανεξάρτητος βουλευτής παραμένετε μέχρι ενδεχομένως τη ΔΕΘ, ίσως και μετά. Λέτε ότι εσείς θα λάβετε αποφάσεις. Μάλλον είναι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ποιος θα αποφασίσει να έχει στο πλευρό του. Εγώ θέλω να σας κάνω την ερώτηση που νομίζω ότι...
0: Αυτό έχει να κάνει όλους... και τις δύο πλευρές.
1: Βεβαίως, προφανώς, εννοείται. Δηλαδή, προφανώς εσείς ενδεχομένως να έχετε αυτή την επιθυμία, αλλά είναι και το θέμα του αρχηγού. Γιατί κρατάτε την έδρα, ως ανεξάρτητος εννοώ, είναι αυτό το νόμιμο και το ηθικό. Στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν χάρη Μαμουλάκη, αλλά ψήφισαν και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο τα... Mm-hmm. Ναι, θέλω και την άποψή σας επ' αυτού. Και Αλέξη Τσίπρα, ναι.
0: Και
1: έχετε δίκιο.
0: δεν ψήφισαν Ρένα Δούρου, γιατί δεν έχω κάτι προσωπικό με την κυρία Δούρου, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Άρα το αυτή την είναι. Παρά τα αυτά, παρά τα αυτά, επίσης νομίζω δεν αφήνει κανένα συγκίνητο η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του πριν από ένα χρόνο και ζητάει κάτι αντίστοιχο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν η απόφασή μου είναι σε αυτή την κατεύθυνση, θα πράξω τα δέοντα. Αλλά είναι με μεγάλη συζήτηση το ζήτημα αυτό. Νομίζω όμως ότι έχουμε τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό σας έλεγα πριν για τη διεξαγωγή των εκλογών, ότι η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάμε στο Μάιο του 2027. Ναι. Η κυβέρνηση, παρόλο των ερημαχτών σκανδάλων, θέλει να το τερματίσει, θέλει να εξαντλήσει το χρόνο, γιατί προφανώς έχει πολλές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, θεατές και αθέατες, που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και το δικαστικό χάρτη. Ναι. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς αναγκαζόμαστε και συζητάμε με τέτοιους όρους. Εκεί έχει φτάσει το πράγμα μετά από τις υποκλοπές, μετά από τα σκάνδαλα που βλέπετε οικονομικά και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτή τη διακυβέρνηση.
1: Λοιπόν, να πάμε στο αεροδρόμιο Καστελίου, που το περιμένουμε πώς και πώς. Το περιμένουν οι τουριστικοί φορείς, η ανάπτυξη, ναι, οι περισσότεροι τουρίστες, διεθνές αεροδρόμιο, όλα αυτά είναι καλά. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με το κόστος του αεροδρομίου, τι γίνεται με αυτά που πρέπει να καταβάλει το δημόσιο, αλλά και αυτά που πρέπει να καταβάλουν οι δημότες. Και ακριβώς επειδή έχουμε μια πικρή εμπειρία με το ΒΟΑΚ, με τις καθυστερήσεις που σημαίνουν ρήτρες, που σημαίνει χρήματα που θα πληρώσουμε όλοι εμείς οι πολίτες, στο Καστέλι τα πράγματα πάνε καλύτερα ή χειρότερα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο Καστέλι πραγματικά, και λοιπόν θα το πω, νομίζω ότι βιώνουμε την τέλεια, επιτρέψουν τον όρο μπίζνα, και εξηγούμε, θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Η συμφωνία για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που σας θυμίζω έγινε με υπογραφή Αλέξη Τσίπρα τον Μάιο του 19 και είχε ημερομηνία παράδοσης το 2025 και βρισκόμαστε στο 26. Το 27 βλέπετε ότι σαν παράδοση, χρόνος παράδοσης δεν γίνεται, το ανακοίνωσαν επίσημα. Πάμε στο 28. Άρα έχουμε ήδη 3 χρόνια δεδομένης καθυστέρησης, όταν 6 είναι όλα τα χρόνια της κατασκευής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η συμφωνία λοιπόν έχει ως εξής. Το δημόσιο θα έπρεπε να βάλει, να τοποθετήσει, να επενδύσει 180 εκατομμύρια. Οι ιδιώτες έπρεπε να βάλουν 158 συν 36 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου έχουν πλειοψηφία 54 ιδιώτες, 46 το δημόσιο. Μέχρι εδώ έτσι είναι η σύμβαση παραχώρησης.
1: Ναι.
0: Ακούστε όμως τι συμβαίνει. Το βλέπετε και δημοσιογραφικά. Τώρα αρχίζει και έρχεται ο λογαριασμός. Το έργο αυξάνει τον προϋπολογισμό του, οι καθυστερήσεις μεγαλώνουν, οι πρόσθετες αποζημιώσεις και συμβατικές επιβαρύνσεις έχουν πλέον φτάσει τα 445 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί λοιπόν με τα αρχικά 180 και περίπου
1: 445 εκατομμύρια είναι επιπλέον λόγω καθυστερήσεων και επιβαρύνσεων, είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Κοντά μισό δις. Ναι.
0: Ναι, ακούστε το εδώ. Άκουσες καθυστερήσεων. Πρόσθετες αποζημιώσεις και συμβατικές επιβαρύνσεις 445.
1: Ναι.
0: Αν προσθέσετε την αρχική υποχρέωση που είχε το δημόσιο να καταβάλει 180 και 54 απαλωτριώσεις, σημαίνει ότι εμείς οι φορολογούμενοι πληρώνουμε 678 εκατομμύρια ευρώ. Και η πλειοψηφία, ο ιδιώτης που έχει το 54%, δεν βάζει ούτε ένα σεντ παραπάνω από τα αρχικά 150 κάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ ότι η αρχική συμφωνία στηρίχθηκε σε ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μοντέλο, στο οποίο το δημόσιο συμμετείχε με 180 εκατομμύρια και οι ιδιώτες αναλάβαν τη διοίκηση του επένδυση και χρηματοδότηση. Όμως σήμερα, κύριε Σιμεντονάκη, η οικονομική έκθεση του δημοσίου έχει φτάσει, όπως σας περιέγραψα, στα 678 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει γίνει σχεδόν τετραπλάσια από την αρχική δημόσια χρηματοδότηση και συμβολή, και συμβολή του έργου. Άρα οι ιδιώτες όμως, εμείς το λέμε αυτό, αλλά οι ιδιώτες εξακολουθούν να έχουν την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπαμε,
1: το 54% συνεχίζουν.
0: Και δεν έχουμε τελειώσει, γιατί το αεροδρόμιο δεν πάει πλέον για το 27, όπως είπαμε, πάει για το 28.
1: Πάει για το 28, ναι.
0: Αυτά
1: τα ποσά είναι μέχρι το 27, είπατε, οι καθυστερήσεις. Α, το 28.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι,
0: πάμε
1: είναι
0: για τέλη το 28.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει ένα ερώτημα πολλών εκατομμυρίων. Μήπως η νέα καθυστέρηση, μήπως το λέω φλεγματικά, είναι βέβαιο, θα φέρει και νέες αποζημιώσεις στους ιδιώτες? Γιατί ένα μέρος των προηγούμενων αποζημιώσεων δόθηκε ακριβώς για την προηγούμενη παράταση και την απώλεια εσόδων. Είναι τα περίφημα αυτά διαφυγόντα κέρδη. Ξέρετε τι χρήματα παίρνει ο ανάδοχος, γιατί είναι μισό δισεκατομμύριο τώρα και θα είναι άλλα τόσο σε λίγο. Γιατί λέει, άκυροι του δημοσίου, με υπετιότητά σας, γιατί έτσι υπογράφουνε, βαριά πλατιά οι κυβερνώντες, ότι με δική τους υπετιότητα καθυστερεί το έργο. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, θα το δούμε και στο ΒΟΑΚ αργότερα. Και υπογράφουν λοιπόν την υπετιότητα, το φορτώνεται το δημόσιο την υπετιότητα, όλοι εμείς δηλαδή φορολογούμενοι, και έρχεται μετά και λέει ο ανάδοχος, ο παραχωρησιούχος, κύριε, εγώ το 27 θα δούλευα. Θέλω τα διεφυγόντα κέρδη μου. Πόσο είναι ο κύριο? 400 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρειάζομαι, τα θέλω, φέρτε τα. Και τα καταβάλουμε.
1: Και τα καταβάλουμε και τα καταβάλουμε και στο ΒΟΑΚ και στο Καστέλι.
0: Και δεν έχω ποσοστό, ναι. το πιο κρίσιμο. Ενώ πληρώνουμε εμείς 670 και ο ιδιώτης 150, δηλαδή πληρώνουμε τετραπλάσια από τον ιδιώτη, δεν έχει αλλάξει ποσόστο στο κοινοπρακτικό σχήμα. Ναι. Πάλι 54% διατηρεί ο ιδιώτης και 46% το δημόσιο παρά την τετραπλάσια καταβολή. Γι' αυτό μιλάω για τον όρο τέλεια πίσνα. Πραγματικά, αν πιστεύουν ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, και το λέω κοινοβουλευτικά και ως ανεξάρτητος βουλευτής Κρήτης και Ηρακλείου που μου λέτε, γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε αντιπολίτευση στοχευμένη. Εδώ βλέπουμε μια διασπάθηση δημοσίων πόρων. Ποιος δεν θέλει το αεροδρόμιο, αλίμονο? Και ειδικά αν θέλετε για αντιπολίτευση, που το υπέγραψε το ορί μας αυτό το έργο και πραγματικά με τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά που αντιμετωπίζει, είναι ακόμη κορυφαίο ζήτημα. Σε αυτό το θέμα περιεδρομίου βάζω και μια παρένθεση για την υπόθεση Παπούρα, που συμβολίζει πολλά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η υποτίμηση της πολιτικής κοινωνίας του νησιού, είναι και πολλά άλλα. Και κατ' εμέ έχει και οικονομικό αντικείμενο. Γιατί αν δοθεί και άλλη παράταση, άρα και άλλα κέρδη του παραχρησιού, έχουμε προμετωπίδα την Παπούρα, το αυτονόητο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά.
1: Λέτε, ναι. Ναι. Λοιπόν. Πάμε και στους οικισμούς, κύριε Μαμουλάκη.
0: Να πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ, γιατί είχε ενδιαφέρον να ακούω, παρακολουθούμε.
1: Μη μας πείτε ότι έχουμε να πληρώσουμε και άλλα για το ΒΟΑΚ. Μέχρι στιγμής...
0: Αυτό βλέπετε. Νομίζω ότι είναι... μία εβδομάδα έρχεται απένταξη από το RRF, γιατί δεν υπάρχει τίποτα όριμο. Μιλάμε για απόλυτη προχειρότητα. Όλα απεντάσσονται, είναι ξεκάθαρο πια. Δεν έχουν προχωρήσει καν σε απαλωτριώσει στο έργο του ΒΟΑΚ. Έργο στο ΒΟΑΚ Χανιά Ηράκλειο δεν γίνεται πουθενά. Είναι με ένα μεγάλο ψεύδος και πραγματικά βλέπω τον κύριο Δήμα να κατεβαίνει και να μιλάει για αυτοψία στο έργο του ΒΟΑΚ, το Χανιά Ηράκλειο, όταν δεν υπάρχει τίποτα πλην κάποιες τοποθετήσεις τουρκικών κολονακίων, πλαστικών αυτών. Τίποτα παραπάνω και μάλιστα με πολύ ψηλό τίμημα. Και εκεί βλέπουμε κάτι ασπάσεις δημοσίου χρήματος. Έργο όμως, σοβαρό, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί μιλάμε για 27 τούνελ, κυλαδογέφυρες, σοβαρά τεχνικά έργα. Μεγάλο κομμάτι το Χανιά Ηράκλειο, το 85% του ΒΟΑΚ δεν έχει καν ξεκινήσει. Και προσέξτε, υπεγράφει σύμβαση παραχώρησης πριν από 1,5 χρόνο. Ήδη λοιπόν έχει εξασφαλίσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ο παραχωρησιούχος λόγω της μη έναρξης του έργου. Τι νομίζετε, ότι δεν θα υποστεί με υπετιότητα του δημοσίου και αυτή την καθυστέρηση? Ναι. Και πάω στα μικρά τμήματα του ΒΟΑΚ, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και το Χερσόνησος Νεάπολη, που εκεί γίνεται άλλο ένα πάρτι με σταλίες και τα λεγόμενα claims, διαφυγόντα κέρδη, και εκεί αποζημιώσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει με τις εργολαβίες στη χώρα με τη Μητσοτάκη την τελευταία επταετία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δεν λέμε ότι δεν συνέβαινε και υπάρχει μια παθογένεια εδώ, προφανώς. Αλλά πλέον φαίνεται ότι είναι σε εναρμόνιση με τη γενική εξουσία το εκάστοτε εργολαβικό συμφέρον. Και αυτό είναι ένα μείζον επίσης πολιτικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για τα όρια οικισμών, ένα θέμα το οποίο έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση στην περιφέρεια και πολύ μεγάλο προβληματισμό, μια αδικία σε βάρος των μικρών ιδιοκτητών ακινήτων που κοιμήθηκαν με οικόπεδα και ξύπνησαν με χωράφια, κύριε Μαμουλάκη.
0: Σωστά, σωστά. Νομίζω ένα κομβικό ζήτημα, μια σιωπηλή απαλωτρίωση της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών θα το χαρακτηρίζει αυτό που συμβαίνει. Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν? Γιατί μια κυβέρνηση η οποία θέλει μάλιστα να επανεκλεγεί για τρίτη τετραετία, να κάνει 12 χρόνια λοιπόν διοίκηση στον τόπο, να θέλει να καταβαραθρώσει και να ζημιώσει τους Έλληνες πολίτες? Η απάντηση είναι διότι υπάρχει κάποιο άλλο κινητήριο και συμφέρον μεγαλύτερο και υπέρτερο. Αυτό έτσι κρίνει η κυβέρνηση. Και εξηγούμε, διότι δεν έγινε σε νεκρό χρόνο, έγινε μέσα σε μια διαδικασία με το νέο χώρο ταξικό. Αν είσαι τσιφλικάς, αν έχεις μεγάλες επιφάνειες, μια χαρά χτίζεις. Αν έχεις όμως ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων που μέχρι χθες μπορούσες και είχες δώσει και χρήματα ως οικοδομήσιμο τον λόγο οικόπεδο να το αποκτήσεις, τώρα εν μία νυχτή δεν το έχεις. Και βέβαια δεν μιλάμε για την ευθνίδια, μείωση των ορίων των οικισμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα στο νομό Ηρακλείου. Οικισμοί χάνουν τη μισή τους επιφάνεια. Υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των Βασιλιών που χάνει το 90% της επιφάνειας των υφιστάμενων. Προσέξτε, μιλάμε για τους οικισμούς που είναι αυτή τη στιγμή. Αυτοί μειώνονται κι άλλο. Και ξέρετε, υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας που έχουν αγοράσει ή έχουν πάρει δάνειο για να κατασκευάσουν ένα σπίτι σε έναν οικισμό του Ηρακλείου. Και τώρα θα έρθει η τράπεζα να πει: α, είναι εκτός των ορίων οικισμού, θα πρέπει να αυξηθεί το επιτόκιό σου, αλλά και ο δανεισμός. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι δημιουργούνται πολλά κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά ζητήματα μέσα από αυτή την αλλαγή του status quo. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρία

0: Αντωνάκη, νομίζω ότι οφείλουν όλοι, κοινοβουλευτικά από την αντιπολίτευση, να το σηκώσουμε, να ασκήσουμε πίεση και να το αποτρέψουμε, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και η
1: Ναι, αυτό πρέπει να το εμπνεύσει η αντιπολίτευση πάντως που περιγράψατε, κύριε Μαμουλάκη. Και δεν φαίνεται να το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να μπορέσει να δώσει αυτή την εναλλακτική στον πολίτη. Δηλαδή και για τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το επιχείρημα αυτό που σκέφτεται ενδεχομένως πρώτος ο ένας πολίτης είναι, μα και αυτός μετά από 17 ώρες διαπραγμάτευσης μνημόνιο ψήφισε. Ενδεχομένως να σκέφτονται το ίδιο για τον Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν το ψήφισε βεβαίως, αλλά το Πασόκ και αυτό ψήφισε μνημόνιο. Το ίδιο γίνει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ προβληματισμένη και πολύ μπερδεμένη. Και αυτή η διέξοδος που θα μπορούσε να δοθεί από πλευράς αντιπολίτευσης φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής να μην έχει δοθεί.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια, όπως σας ξεκινήσαμε τη συζήτηση, αν θυμάστε, από το 2023 και ό,τι συνέβη μετά από αυτές τις εκλογές που ουσιαστικά διελύθη το αντιπολιτευτικό μέτωπο με τον τρόπο που ο ελληνικός λαός αποφάσισε, εν πάση περιπτώσει, και είναι απόλυτα σεβαστό. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι το πρόβλημα κοινοβουλευτισμού αλλά και κατ' επέκταση δημοκρατίας που υφίσταται στην Ελλάδα με έναν τρόπο μόνο λύνεται. Με κάλπη. Πρέπει ο ελληνικός λαός να επανατοποθετηθεί, όπως ούτως ή άλλως πλησιάζει και η ώρα αυτή. Έχει αφουγκραστεί, μην τον υποτιμούμε και την κρίση του. Νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα για να προκύψει μια πολιτική αλλαγή. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει προσπάθεια από τον καθένα ξεχωριστά, από τον πολιτικό φορέα που υπηρετεί και πιστεύει, αλλά τα ζητήματα όπως αυτά που περιγράψαμε τώρα, επιτροχάδι, αλλά σοβαρά ζητήματα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, για τον ΒΟΑΚ, για το πώς δηλαδή αυτή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το δημόσιο συμφέρον, πώς δαπανά ή μάλλον για την ακρίβεια διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα, πώς έχει αντιληφθεί ότι αυτό το κράτος της ανήκει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πιστεύουν ότι θα μείνει για πάντα. Πιστεύουν ότι το κράτος είναι ελάφυρο, είναι δικό τους. Ότι όπως ακόμα ψηκοιτάζουν κοινοβουλευτικοί βουλευτές εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι αυτό ακριβώς. Αναφέρομαι πώς κοιτάζουν τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ότι τι θέλετε εδώ είναι ο χώρος μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η πολιτική ευθύνη της παρούσης κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, χάρηκα πάρα πολύ για την επικοινωνία μετά από αρκετό καιρό. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με αφορμή και τα πολιτικά αλλά και τα θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν πάρα πολύ τους πολίτες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Επίσης.
1: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής.

συσκευής από την κορυφαία εταιρεία Sika. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός.

0: και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το μεταναστευτικό, όχι στο κομμάτι των αφίξεων. Ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πάλι μια έξαρση, αλλά τι θα γίνει με την δομή αυτή της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο, τι θα γίνει με τις αποθήκες Σκουλούδη. Χθες η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, στον οποίο παρουσίασε αναλυτικά την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δομής στις αποθήκες, εκεί στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην Εθνική Ηρακλείου Μυρών. Και ζήτησαν τη στήριξή του, τέλος πάντων, σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν. Ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, είναι μέλος Συντονιστικής Επιτροπής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χιωτάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ζητήσατε τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου και φαντάζομαι ότι του εκθέσατε και τους λόγους για τους οποίους αντιδράτε, τα θέματα τα πολεοδομικά και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.

0: Η απάντηση από τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ευγένιο, ποια ήταν?
1: Ναι, χθες έγινε λοιπόν η συνάντηση που είχαμε προγραμματίσει με τον Αρχιεπίσκοπο. Μας δέχτηκε με στοργή, κατάλαβε τα προβλήματα, του θέσαμε όπως είπατε την ακατολιλότητα του χώρου, του αφήσαμε πάρα πολλά έγγραφα να τα μελετήσει, είναι μαζί μας. Θα κάνει μια παρέμβαση με το Περιφερειάρχη, θα μιλήσουν για να δούνε πώς μπορεί να βρεθεί άλλος πιο κατάλληλος χώρος και με συνένεση κατοίκων σε όποια περιοχή γίνει, γιατί αυτός ο χώρος, όπως σας έχουμε πει, είναι ακατάλληλος και έχουμε τα στοιχεία. Και χθες βγήκε και μια ανακοίνωση, ένα έγγραφο από το δημοσιότητα του Υπουργείου, που ζητάει επιτάχυση των εργασιών.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι, δηλαδή, εμβάνει και να ορίζονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Το προσεχούς Οκτωβρίου να
0: αυτή έχει είναι εντολή από το Υπουργείο, είπατε.
1: Υπουργείο, ναι.
0: Α, επιτάχυση των εργασιών στις αποθήκες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό τώρα
0: ναι.
1: θα φέρει άλλες συνειδητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε και με την κυρία Βολουδάκη χθες.
0: Ναι.
1: Και μάλλον τέλος της εβδομάδας θα συναντηθούμε.
0: Με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Βολουδάκη, θα συναντηθείτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, είπατε. Θα πάτε στην Αθήνα, θα πάει η Επιτροπή ή θα γίνει συνάντηση εδώ?
1: Όχι, μάλλον κατεβαίνει εδώ Σαββατοκύριακο και μπορεί και μέχρι την Παρασκευή, αλλιώς Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Θα βρεθούμε να ακούσει τις απόψεις μας και τα στοιχεία που έχουμε, όλα τα επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που μου είπε πως το Υπουργείο προς το παρόν δεν κάνει πίσω σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Που έχει επιλέξει.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε να μιλήσουμε, γιατί ίσως να μην έχουν ενημερωθεί και πάρα πολύ σωστά όπως πρέπει.
0: Ναι. Εσείς λέτε ότι ενδεχομένως να είναι λάθος ενημέρωση, κύριε Χιωτάκη?
1: Το πιστεύω, γιατί το κτίριο έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θα υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης ενημέρωσε το Δήμαρχο της Ιεράπετρας και φορείς εκεί της περιοχής ότι δεν θα φιλοξενούνται προσωρινά σε αυτές τις πρόχειρες δομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και ότι όλοι όσοι εντοπίζονται στα νότια παράλια του Λασιθίου θα έρχονται εδώ στις αποθήκες Σκουλούδη, όχι στη δομή που θα γίνει στο Ηράκλειο. Η τοποθέτηση του κυρίου Πλακιωτάκη ήταν ότι θα έρχονται στις αποθήκες Σκουλούδη και με αφορμή αυτό που λέτε...
1: Στη νέα δομή που ετοιμάζει το Υπουργείο, ναι.
0: Ναι, και αυτό που λέτε ότι υπάρχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο που λέει να πάνε πιο γρήγορα οι εργασίες και να είναι όλα έτοιμα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση που έχει λάβει. Το θέμα είναι ότι εσείς θα συνεχίσετε με κινητοποιήσεις?
1: Βέβαια, και εμείς θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι, και σήμερα στέλνουμε εξώδικα, θα γίνει προσφυγή.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος είναι ανάστατος, θα αρχίσουν πάλι κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε με νόμιμες χειρενικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και νομικά θα προχωρήσουμε, όπως έχουμε πει.
0: Ναι. Με τα εξώδικα που έχετε στείλει. Λοιπόν, είναι σαφές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Χιωτάκη. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και εσείς, καλημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής εργατολόγος πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΟ, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Σημειωδενάκη. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Λοιπόν, έχω ερώτημα, γιατί χθες ανέφερα ότι θα έχουμε επικοινωνία σήμερα. Ένα θέμα που δεν αφορά τους συνταξιούχους, αφορά τους εργαζόμενους και παρουσιάζει και ενδιαφέρον. Αυτή η προειδοποίηση απόλυσης, η οποία εφαρμόστηκε την περίοδο των μνημονίων αναφορικά με τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του ένας εργοδότης να προειδοποιήσει για απόλυση έναν εργαζόμενο. Έχει αλλάξει, κύριε Μητρόπουλε, έχουν αλλάξει. Οι χρόνοι ήταν πολύ σύντομοι μέσα στα μνημόνια με τα γνωστά επιχειρήματα. Τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια χρόνια τώρα, έχει αλλάξει αυτός ο νόμος?
1: Και οι 800 νόμοι των μνημονίων που ψήφισε τους περισσότερους η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και κυβερνήσεις Παπαδήμου και Γεωργίου Παπαδήμου, αλλά και Σαμαρά Βανιζέλου, τέσσερις στην ουσία είναι οι κυβερνήσεις, ναι, των μνημονίων, οι νόμοι τους μένουν απαράδεκτοι και εφαρμόζονται. Άρα δεν έχει αλλάξει. Το Νοήμβριο ήμουνα στην τηλεόραση της Καβάλας και ρωτούσαν αν οι περικοπές των συντάξεων θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα. Τελείωσε εδώ. Διότι όλα αυτά κριθήκαν και συνταγματικά από την κυρία Σακελαροπούλου αλλά και από τα άλλα δικαστήρια όταν ήταν πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας 3 μήνες. Είπαν όλα ό,τι έγιναν στις συντάξεις, στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, τελείωσε, γίνανε καλά και δεν ζητάνε τίποτα, δεν μπορούν να ζητήσουν τίποτα επαναφορά εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Άρα αυτή τη λέμε προμήνυση, προειδοποίηση απόλυση. Δυστυχώς, όποιος εργοδότης θέλει να απολύσει, ναι, αν προειδοποιήσει, γλιτώνει τη μισή αποζημίωση. Μάλιστα. Δηλαδή αντί να του δώσει 10.000 αποζημίωση, αν τον προειδοποιήσει του δίνει 5. Δηλαδή εδώ οι εργαζόμενοι υφίσταται μια απαράδεκτη εκμετάλλευση λόγω των μνημονιακών νόμων, κυρίως της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που εκεί περιορίστηκε ο χρόνος της προμήνυσης κατανότατο μέχρι 4 μήνες και όποιος εργοδότης προειδοποιεί, κύριε Μητρόπουλε, θα σε απολύσω σε 3, 4, 5 μήνες, τότε αντί να δώσει το 100% της αποζημίωσης, ναι, γλιτώνει τη μισή και δίνει τη μισή αποζημίωση. Ντροπή τους που ακόμη δεν το έχουν παραφέρει, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση, όπως εφάρμοσε το νόμο Κατρούγκαλου. Νωρίτερα μου είπε μια κυρία από το νόμο Κατρούγκαλου δεν πήρα τις αυξήσεις που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το νόμο Κατρούγκαλου, όποιοι είχαν προσωπική διαφορά δεν πήραν την αύξηση που έδωσε το 23, το 24, το 25, 26. Ναι. Ο νόμος Κατρούγκαλου, ναι, βέβαια, η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά η σημερινή κυβέρνηση εφήρμοσε την προσωπική διαφορά και στέρισε. Άρα όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και παίζουν τον κόσμο τα κόμματα, διότι λένε το ΕΚΑΣ το κόψε Τσίπρας, αλλά το ΕΚΑΣ με το νόμο του Τσίπρα, αλλά το ΕΚΑΣ κόπηκε από όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τότε. Άρα η, ναι, μία ψήφισε, η άλλη το εφήρμοσε.
0: Ναι, μάλλον ποιος ευθύνεται, αλλά δεν λένε να λύσουν το πρόβλημα. Μάλιστα, 800 νόμοι μνημονιακοί. Ναι, προφανώς.
1: 800 νόμοι ζουν και βασιλεύουν. Παρά το ότι εμπέζουν όλα τα κόμματα, τα μνημονιακά κυρίως, ότι βγήκαμε τα μνημονιά. 800 ΙΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Νόμος του 10. Ναι, νόμος του 10. Σήμερα το 26 πληρώνουν οι συνταξιούχοι 1 δισεκατομμύριο, θα χάσουν φέτος το 26 επειδή θα πληρώσουν ΕΑΣ. Οι συνταξιούχοι που μάτωσαν πληρώνουν ΕΑΣ. 2,5 δις θα πληρώσουν το 6% υπηρεγίας. Οι συνταξιούχοι που

0: κομμάτωσαν. 1 δις από ΕΑΣ και 2,5 δις από εισφορά υπερυγείας, 3,5 δις θα πάρει η σημερινή κυβέρνηση και πέρυσι πήρε και φέτος από τους συνταξιούχους. Θα δώσει 500 εκατομμύρια και θα το εμφανίσει ως μεγάλη επιτυχία, ενώ τα 300, το 300 ευρώ κλπ.
1: Ναι, το 300. 7 μήνες πριν ακόμα για αυτό το 300 που μπορεί μακάρι να διευρυνθεί.
0: Αυτό είναι νομοθετημένο να πούμε. Είναι νομοθετημένο και μπορεί αυτό, βλέπω και τα σενάρια τα κυβερνητικά, ότι αυτό το 300 που να γίνει και 400 να αυξηθεί, διότι πέρυσι ήταν 250 και 300. Και βεβαίως πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται. Και τώρα όπου ταξίδευσα ολιγοήμερα εδώ εκτός Αθηνών, πολλοί κόσμος και με σοβαρή οικονομική κατάσταση και δυνατότητα με ρωτούσε και απορούσα εγώ αν θα πάρει το 300. Μα κυκλοφορεί πολυτελώς, ζει πολυτελώς.
1: Αλλά δεν θέλει να χάσει το 300.
0: Με ρωτούσε αν θα πάρει το 300.
1: Ορίστε, ορίστε. Συμβαίνουν και αυτά, κύριε Μητρόπουλε. Θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα, ένα φλέγον θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω πώς, αν είναι διαχειρίσιμο αυτό κατά την άποψή σας, έτσι θέλω να μας πείτε. Αυτά τα 52,5 δις που είναι τα χρέη των αγροτών και των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑ, είναι ένα θέμα που κρατά εκτός σύνταξης τουλάχιστον 300.000 ανθρώπους, αγρότες και επαγγελματίες. Αυτό το ποσό, το τεράστιο ποσό, είναι διαχειρίσιμο. Και τι λέει αυτό για την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες?
0: Να πούμε, τώρα μιλούσα στη συνάδελφό σας στην τηλεόραση της Καβάλας, ακριβώς αυτό με ρωτούσε, αν είναι διαχειρίσιμο αυτό και γιατί προέκυψε. Να πούμε ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρωστούν το 1 τέταρτο του εθνικού ΑΕΠ στο ΙΚΑ, στο ΕΦΚΑ. Δεν χρωστούν. 52,5 δις. Ναι. Κατά 700 σχεδόν εκατομμύρια αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Από πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο του 26. Ναι. Άρα λοιπόν, κυρίως οι λόγοι είναι η τεκμαρτή φορολόγηση. Δεν αντέχουν τη φορολογία οι περισσότεροι, κάποιοι αντέχουν. Και κυρίως το ότι αυξήθηκαν οι εισφορές των επαγγελματιών και των αγροτών κατά 18% την τελευταία τετραετία. Ναι. Κατά 18% αυξήθηκαν οι εισφορές τους. Άρα, τεκμαρτή φορολόγηση και εκατέτος αύξηση των εισφορών τους βγάζουν εκτός υποχρεώσεών τους προς τον ΕΦΤΑ. Και όχι μόνο αυτό. Όσοι, κυρία Σημειαντονάκη, πληρώνουν τη χαμηλή κλάση. Με συνέπεια ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης να παίρνουν 700 ευρώ σύνταξη. Άρα λοιπόν και δεν πληρώνουν αρκετοί, 8 στους 10 χρωστούν, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοί, μελισσοκόμοι και επαγγελματίες, και όταν πληρώνουν την κλάση που θα σου οδηγεί σε φτωχοποίηση.
1: Πιο χαμηλή.
0: Τόσο απλά. Τώρα τι πρέπει να γίνει η κυβέρνηση? Να διαγράψει τμήμα των χρεών, μπορεί να τους αφαιρέσει τον ασφαλιστικό βίο και βέβαια να διαγράψει προς αυξήσεις. Διότι θα έχετε κάποιο συγγενή, αν δεν πληρώσει 1-2 δόσεις, τρέχουν οι προς αυξήσεις μέχρι 100%. Ναι. Πώς, αφού δεν πληρώνει, τι του πάνεις προς αύξηση 100%? Αφού δεν πληρώνει, δεν έχει. Έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει ασθενές μέλος στην οικογένεια. Άρα λοιπόν είναι απαραδεκτό. 52,5 δις και άλλα 115 στις τράπεζες και άλλα τόσα στις εφορίες, όσο είναι το δημόσιο χρέος, 370 εκατομμύρια, άλλο τόσο είναι και ιδιωτικό το χρέος, δηλαδή 700. Και κατά τα άλλα διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, αυξήθηκε λέει ο πλούτος των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Όταν όλοι οφείλουν.
1: Ότι αυξήθηκε.
0: 8 στους 10 αυξάνουν τις αντικειμενικές αξίες και αυξάνεται η αξία των ακινήτων. Αλλά 8 στους 10 χρωστούν στον ΕΦΚΑ, 7 στους 10 χρωστούν στις τράπεζες και 9 στους 10 χρωστούν στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι επιτυχία.
1: Όντως. Δεν μου λέτε, αυτό το ποσό, αυτά τα 52,5 δις, πώς μεταφράζονται για το ασφαλιστικό μας σύστημα, κύριε Μητρόπουλε?
0: πώς μεταφράζονται. Το θέμα είναι ότι αρκετές εδώ είναι και εταιρείες.

0: αιτίες, έχουν αφημεί ως νομικά πρόσωπα, αρκετοί φτώχευσαν, αλλά 1,5 εκατομμύριο μικρομεσαίοι αγρότες κτηνοτρόφοι χρωστούν μέχρι 30.000. Ναι. Αυτούς λέμε οι περισσότεροι δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: 300 ευρώ, 300.000 εξ αυτών. Με μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι.
0: 68, 70, 75. Προχθές ήρθε και ένας επιτιδευματίας με 82 ετών δεν μπορεί να πάρει σύνταξη λόγω οφειλών. Πόσο θα πάρει, πόσο θα ζήσει, πότε θα πάρει σύνταξη, ποιος θα του διευθετήσει το χρέος.
1: Ναι.
0: Υπό αυτή την έννοια θεωρώ είμαστε κράτος οφειλετών. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση λέει πάει καλά, προεξοφλεί 13 δις φέτος θα προεξοφλήσει για δάνεια των μνημονίων που πρέπει σήμερα, είναι μπροστά μου η εφημερίδα, τρεις εφημερίδες, ότι επέρεται η κυβέρνηση θα προεξοφλήσει 13 δις στους δανειστές επειδή έχει πλεπλεόνασμα. 1,5 δις για τα δώρα των συνταξιούχων δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Έχει όμως για να προεξοφλήσει δάνεια του 2050.
1: Ναι.
0: Μα πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι, κυρία Σμιαντονάκη. Πώς θα γίνει. Παίζει με τα επιτόκια η κυβέρνηση, διότι έχει δανειστεί περισσότερο από κάθε άλλη κυβέρνηση. Έχει δανειστεί πάνω από 40 δις. Αλλά ξεπληρώνει ακριβά δάνεια
1: του
0: των πρώτων μνημονίων.
1: Ναι.
0: Και αγοράζει φθηνά δάνεια με χαμηλότερο τόκιο.
1: Ναι.
0: Παίζει με τα επιτόκια, αλλά δεν έχει για τους συνταξιούχους. Και μάλιστα βγήκε ο κεντρικός τραπεζίτης πριν κάποιες μέρες και είπε είναι τρέλα να ζητούν οι συνταξιούχοι
1: να
0: και παραφορά ΕΚΑΣ και τα δώρα τους. Είναι τρελή.
1: Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, να ακούσουμε έναν ακροατή. Έχω να σας θέσω και εγώ ερωτήματα. Βεβαίως, που μου στέλνουν στο Messenger οι φίλοι μας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλή σας μέρα.
2: Σε εσάς και στον κύριο Μητρόπουλο.
0: Καλημέρα.
2: Μ' ονομάζομαι Βαγγέλης Λούης, πολύ παλιός συνδικαλιστής και πήγανε χαρά μου και τζάμπα οι κόποι, τέλος πάντων. Συνταξιδοτήθηκα από το ΤΕΒΕ, από τον ΟΑΕ πρώην ΤΕΒΕ.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρώτο χαρτί που μου ήρθε ανέφερε, κύριε Φλουρή, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας καταθέσατε και αυτά που είδαμε εμείς από εδώ,
1: ναι,
2: η σύνταξή σας ανέφερε στα 2.497 ευρώ.
1: Ναι.
2: Τελεία από κάτω, αλλά επειδή και οι υπόλοιποι μπλα μπλα μπλα μπλα, η σύνταξή σας θα έρθει στα 1500, στα 2 και κάτι, τέλος πάντων. Ήρθε η απόβαση τελική, μου είχε υποσχεθεί βέβαια και έτσι αμερόληπτα ο διευθυντής τότε του ΟΑΕ που έτυχε να είναι και λίγο γνωστός από και συναγωνιστής,
1: ναι, ναι,
2: ότι θα έπαιρνα τα 1500, τελικά δεν κατάφερα να πάρω μόνο 1100 ευρώ.
1: Ναι.
2: Σημειωτέρα λέω ότι μου φάγανε και 2 χρόνια παράλληλα, είχα ΙΚΑ και μετά το ΤΕΒΕ μου.
1: Ναι. Αυτά όλα πότε συμβαίνουν, κύριε Φλουρή?
2: Εγώ κατάθεσα το τέλος του 2016 και πήρα σύνταξη το 2017.
1: Μάλιστα.
2: Με τις αυξήσεις σύμφωνα που είπατε την προηγούμενη φορά ο κύριος Μητρόπουλος,
1: ναι,
2: κάλεσα αλλά δεν πρόλαβε, ετοιμάμαι, είχε τελειώσει ο χρόνος.
1: Ναι, ναι.
2: Τι θα πάρω, κάτι εγώ, θα δικαιωθώ κάπως?
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φλουρής, τον καλημερίζω, θα πάρει την αύξηση που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, το 2,6-3% που θα δώσει το Δεκέμβριο η κυβέρνηση με τη σύνταξη του Ιανουαρίου. Και αν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα πάρει το έκτακτο επίδομα των 300 ευρώ. Εάν έχει προσωπική διαφορά, θα πάρει ολόκληρη την αύξηση, διότι η κυβέρνηση επιτέλους καταργεί την προσωπική διαφορά. Όλα τα άλλα που συζητάμε, αν θα επαναφέρει την 13η σύνταξη, αν θα καταργήσει το 60% υπερηγίας, αν θα καταργήσει την εισφορά ελληνικής συνταξίων, είναι στο τραπέζι και τα σχολιάζαμε νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω τα άκουγε.
1: Μάλιστα.
0: Ο επιμελής ακροατής κύριος Φλουρής. Άρα λοιπόν το μόνο σίγουρο είναι η αύξηση 2,6 που θα πάρει το Δεκέμβριο με τη σύνταξη του Νεαρού, και αν πληρεί τις προϋποθέσεις
1: τα 300.
0: Τα 300 το Νοέμβριο. Αυτά είναι τα σίγουρα.
1: Αυτά.
0: Και ό,τι άλλο εξαγγείλει ο συμπατριώτης του κυρίου Φλουρή, πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Αχ, κύριε Μητρόπουλε, δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Το μόνο που θέλω να σας πω...
0: Εγώ απαντάω στον αξιότιμο κύριο Φλουρί.
2: Θέλω να σας πω μόνο να είσαστε καλά, γερός και δυνατός και να κάνετε αυτό που μπορείτε όσο μπορείτε καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ερώτηση ακροατή, τι γίνεται με τα κουπόνια και τις διατακτικές σύντησης που φαίνεται ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τα προτιμούν και αν αυτά είναι αφορολόγητα, κύριε Μητρόπουλε?
0: Αυτά δυστυχώς δεν είναι, γιατί συνιστούν μισθό. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να το θεωρούν αφορολόγητα, αλλά οι διατακτικές έχουν γράψει παλιότερα και έχουν αναρτημένη ανάλυση, πολλές επιχειρήσεις δίνουν κουπονιά 3-5 ευρώ το μήνα, τώρα ζητάνε να αυξηθούν οι εργαζόμενοι κλπ. Είναι λανθάνων μισθός κατά το εργατικό δίκαιο, κατά την νομοθεσία, δυστυχώς λέω, ενώ παλιότερα και το αυτοκίνητο που έβαζε για να πηγαίνει ο εργαζόμενος στη δουλειά του εργοδότης.
1: Ναι.
0: Και τις παροχές που έπαιρναν διάφοροι υπάλληλοι, τον ΔΕΚΟ, τα τρένα, τα εισιτήρια δωρεάν, υπάλληλοι στη ΔΕΗ, δωρεάν ή μισοτιμή στο ρεύμα κλπ. Ήταν παροχές των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους. Όλα αυτά τα φορολογούν, τα θεωρούν μισθός, τα ενσωματώνουν στους μισθούς και θεωρείται μισθός σε είδος. Βεβαίως διάβαζα τον τελευταίο καιρό και ρωτήθηκα και εγώ από συναδέλφους σας πού πάει αυτό. Ζητούν οι εργαζόμενοι, λέει η εφημερίδα,
1: ναι,
0: η ευρεσίδηση, ότι να αυξηθεί, να διπλασιαστεί το ποσό που καλύπτει μία διατακτική, μία επιταγή. Εδώ θα δούμε, και οι εργαζόμενοι έχουν και κάποιες ενστάσεις, αλλά και οι εργοδότες βρίσκουν εδώ πάτημα και παγώνουν τους μισθούς ή παγώνουν κάποια επιδόματα χορηγώντας τις διατακτικές.
1: Λοιπόν, μια ακροάτρια λέει: ζητώ συγγνώμη, ξέρω ότι ο κύριος Μητρόπουλος αναφέρεται συχνά στις συντάξεις χειρίας. Επειδή δεν σας άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή, τι έχουμε να περιμένουμε, κύριε Μητρόπουλε?
0: Οι συντάξεις χειρίας από τις 13 Μαΐου και δόθε, μεθαύριο στις 28 του μηνός, θα επανέλθουν στο 70%, αρκετές θα διπλασιαστούν μεθαύριο 28 του μηνός. Οι συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όσες εξεδόθησαν, χορηγήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν πείραξε προς τα πάνω, δεν διευθέτησε τις συντάξεις χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου, τιμωρώντας σε εισαγωγικά ή όχι τους συνταξιούχους λόγω θανάτου προ νόμου Κατρούγκαλου. Εδώ ήθελα απλώς, θεωρώ, να πλήξει και ιδεολογικά τον Τσίπρα, την κυβέρνηση Τσίπρα, που επέλεξε αυτή τη σκληρή απάνθρωπη διάταξη σε βάρος των συνταξιούχων κυρίας, αλλά τις κακές διατάξεις,
1: ναι,
0: της δικής της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που και αυτές λαϊλάτισαν τις συντάξεις κυρίας, τις κρατάει σταθερές και ισχυρές. Αυτό είναι μία,
1: ναι,
0: μία ανισότητα.
1: Μία διευκρίνηση. Οι συντάξεις χειρίας πρώτου 16 θα μείνουν ως έχουν ή θα μειωθούν?
0: Ως έχουν.
1: Ως έχουν.
0: Καμία δεν θα μειωθεί. Δεν θα επανέλθουν όμως,
1: ναι,
0: το 70%,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: επανέλθουν όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μπορείτε πολύ σύντομα να μας πείτε τι ισχύει με τις τριετίες, ρωτά μια ακροάτρια, κύριε Μητρόπουλε?
0: Με τις τριετίες από 1η-1η-24, πολλοί εργαζόμενοι εντός του 26 θα συμπληρώσουν μια τριετία και θα πάρουν 10% προσάρτηση επί του κατώτατου μισθού. Υπάρχουν όμως πολλοί εργοδότες, δυστυχώς έχουν συνενέσει εδώ και αρκετοί συνδικάλιστες, όταν οι μισθοί που καταβάλλονται από τους εργοδότες είναι παραπάνω από τον κατώτατο, να απορροφάται η αύξηση λόγω τριετίας από τον μεγαλύτερο υπερκείμενο κατώτατο μισθό.
1: Ναι.
0: Αυτό τον προβλέπει και ο νόμος Γεωργιάδη του 23.
1: Μάλιστα.
0: Το οντολογείς. Αρκετές χιλιάδες κόσμου που είχαν πρώτου 12 κάποια προϋπηρεσία και ξαναδούλεψαν μετά το 24 ή που πρωτοδούλεψαν από το 24 και δότε, σε λίγους μήνες θα συμπληρώσουν την αναγκαία τριετία για να πάρουν το 10% επί του μισθού,
1: ναι,
0: ως προσάυξηση λόγω πρώτης, δεύτερης ή τρίτης τριετίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σαφές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αν είστε σύμφωνος, την επόμενη εβδομάδα.

0: Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας, στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε μέσα από την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότιο-νότιο-ανατολικά της Γάβδου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Οι 46 λαθρομετανάστες περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ένα 50χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί στο Ρέθυμνο επίτα από έλεγχο σε αγροτική περιοχή όπου εντοπίστηκαν 13 δεντρίλια κάναβης. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν αποξηραμένα τμήματα κάναβης τα οποία και κατασχέθηκαν. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν κάτοικοι και φορείς της Ανώπολης έξω από το μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στα σχέδια δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας μπάζων στην περιοχή τους. Έτοιμα είναι να παρέμβει άμεσα η εκκλησιαστική ηγεσία, καθώς η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πρόκειται να αναπτυχθεί σε έκταση που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Άλλο ένα περιστατικό ανηλίκου σε κατάσταση μέθης κατεγράφει στο Ρέθυμνο. Μια 14χρονη από τη Σουηδία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για το περιστατικό συνελήφθη η 26χρονη αδελφή της, η οποία βρισκόταν μαζί της, όπως και ο ηλικίας 31 ετών ιδιοκτήτης του μπαρ. Σε εφαρμογή τίθεται το ανανεωμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω σε μια προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης και της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών. Η συγκεκριμένη κρατική δράση προσφέρει ισχυρά οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, επιδοτώντας το 60% των δαπανών ανακαίνησης με ποσά που αγγίζουν τις 8.100 ευρώ προκειμένου να ανοίξουν ξανά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τεντωμένο σκηνή ακροβατή τοπική κοινωνία των αθανάτων για τη δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Το Υπουργείο πιέζει για επίσπευση των εργασιών ως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι κάτοικοι απαντούν με μπαράζ εξοδίκων, προσφυγή στη δικαιοσύνη, μεσολάβηση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και ένα κρίσιμο τετατέτ με τη Σέβη Βολουδάκη. Τη δέσμευση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου να μην ανανεωθεί τον Οκτώβριο του 2027 η μίσθωση της εκκλησιαστικής έκτασης στο παλιό λατομείο Ανώπολης έλαβαν σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής που ζητούν την άμεση και οριστική ακύρωση της σύμβασης προκειμένου να μην γίνει στο σημείο η εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων. Νύχτα εφιάλτη στο Ηράκλειο, μπαράζ εκρήξεων και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ, συναγερμό στην πυροσβεστική και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από αλλεπάλληλα βραχυκυκλώματα λόγω υγρασίας. Τραγωδία στις Αμουργέλες, 85χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό μηχάνημα. Ο άτυχος ηλικιωμένος προσέκρουσε με το τρίκυκλό του επάνω σε ελιά μέσα στο λιοφυτό του και εντοπίστηκε νεκρός από το γιο του. Μόλις 20 ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, η φύση στο νότιο Ρέθυμνο αποδεικνύει ξανά τη θαυμαστή της δύναμη, καθώς η αναγέννηση του μοναδικού φοινικόδασους του Πρέβελη είναι ήδη εμφανής. Σε πρόσφατη αυτοψία που διενήργησαν στελέχη της δασικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι νέα τρυφερή βλάστηση έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει δυναμικά από τις κορυφές των περισσότερων καμένων κορμών. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές που πλήττουν την νοτιοδυτική Κίνα. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και η πρόκριση στην League Phase του Champions League θα κριθεί στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την προσεχή Τετάρτη. Ο Όφι ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League. Ο Λεβαδιακός νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως και ο Ατρόμητος που επικράτησε με σκορ 3-1 του Πύργου. Γενικά αέθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, 44 χρόνια.

Χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά

0: Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου και της ενδοχώρας μετά τα διαδοχικά περιστατικά με αναφλέξεις σε στήλους του δικτύου. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατεί η τοπική κοινωνία των αθανάτων για τη δομή μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη. Από το Σεπτέμβριο επανεκκινούν οι ασφαλτοστρώσεις στο Ηράκλειο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη παρεμβάσεις σε Καμίνια, Δελημάρκου και Ήτε. Τον επόμενο μήνα προγραμματίζονται εργασίες στις οδούς Ήδης και Καλοκαιρινού. Τη δέσμευση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ότι το μισθωτήριο δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη του το 2027 έλαβαν οι κάτοικοι της Ανώπολης που διαμαρτυρήθηκαν σήμερα για τη δυσχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας μπαζών στο παλαιό λατομείο. Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Σημαντικά περιστατικά απασχολούν τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης τις τελευταίες ώρες. Εκτεταμένο πρόγραμμα αναγκαστικών μέτρων για το φθινόπωρο του 2026 από την ΑΔΕ στο Στόχαστρο και ακίνητα στα Χανιά. Υψηλές αναμένονται οι τιμές ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς παρατηρείται ράλι ανόδου των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε εφαρμογή τίθεται το ανανεωμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω σε μια προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αλλά και της ενδοχώρας προκάλεσαν τα απανωτά περιστατικά με τις φωτιές και τις αναφλέξεις σε στήλους της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλοί πολίτες κάνουν λόγο για πτώση στην τάση του ρεύματος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση άργησε να επανέλθει. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Νύχτα με εκρήξεις και φωτιές σε στήλους, δεκάδες αναφορές για προβλήματα στο δίκτυο και πολίτες που μιλούν για διακοπές και πτώσεις τάσης. Η εικόνα που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοπιστίας του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ήταν μια νύχτα κατά την οποία οι αναφορές για προβλήματα στο δίκτυο διαδέχονταν η μία την άλλη. Τουλάχιστον 3 περιστατικά με εκρήξεις και φωτιές σε στήλους του δικτύου κινητοποίησαν την πυροσβεστική στο Ηράκλειο, ενώ συνολικά καταγράφηκαν περισσότερες από 15 αναφορές για σπίθες, προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις σε στήλους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι σπίθες μετατράπηκαν σε ανάφλεξη με τους πυροσβέστες να καλούνται να επέμβουν, καθώς ένα στήλος από τον οποίο εκτοξεύονται σπίθες δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική βλάβη όπως σχολιάζουν, αλλά μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Ένα από τα περιστατικά σημειώθηκε στη Χερσόνησο, ενώ φωτιά σε στήλο εκδηλώθηκε και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Αρκετοί ακροατές επικοινώνησαν τις τελευταίες ώρες με το Ράδιο Κρήτη, μεταφέροντας τη δική τους εμπειρία από την κατάσταση που επικρατούσε. Μιλούν για διακοπές ρεύματος, αλλά και για αυξομοιώσεις και πτώση της τάσης, περιγράφοντας ένα σκηνικό που προκαλεί έντονη ανησυχία αλλά και αγανάκτηση.
1: Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατεί η τοπική κοινωνία των αθανάτων για τη δομή μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη. Το Υπουργείο πιέζει για επίσπευση των εργασιών έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι κάτοικοι απαντούν με μπαράζ εξοδίκων, προσφυγή στη δικαιοσύνη, μεσολάβηση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και κρίσιμο τετατέτ με τη Σέβη Βολουδάκη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Σε πεδίο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η δημιουργία της νέας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών σε κέντρο υποδοχής έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία των αθανάτων και των γύρω περιοχών. Όμως παρά τις φοδρές αντιδράσεις και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά κανονικά την υλοποίηση του σχεδιασμού του. Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ και την έκδοση των πρώτων πολεοδομικών αδειών, η πολιτική ηγεσία ζητά την άμεση επίσπευση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου ως το τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι εγκαταστάσεις να είναι απολύτως έτοιμες και λειτουργικές ως το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές στη Νότια Κρήτη. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων αναζητά πολιτικές παρεμβάσεις για την ανατροπή των κυβερνητικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημεία Αντωνάκη, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ζαχαρίας Χιωτάκης, προγραμματίζεται μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Οι εκπρόσωποι των κατοίκων σκοπεύουν να θέσουν στην Υφυπουργό το σύνολο των ενστάσεών τους, εστιάζοντας στην πλήρη ακαταλληλότητα της περιοχής και στην έλλειψη βασικών υποδομών. Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα. Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στους δρόμους, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας σκληρός δικαστικός αγώνας. Η νομική υπηρεσία που εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή εξοδίκων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο. Οι κάτοικοι απαιτούν την άμεση κοινοποίηση των μελετών ασφαλείας, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων της πολεοδομίας.

0: αμφισβητώντας την νομιμότητα των βιαστικών εργασιών στο ακίνητο. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το μέτωπο κατά της δομής, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσημη συνάντηση χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι κάτοικοι παρουσίασαν αναλυτικά το τεράστιο έλλειμμα ασφάλειας και αστυνόμευσης που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς και την απουσία δικτύων κοινής ωφέλειας που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια εγκατάσταση. Ζήτησαν από τον κύριο Ευγένιο να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο απέναντι στην πολιτεία. Στόχος είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάβλος διαλόγου που θα οδηγήσει στην εξέβρεση μιας εναλλακτικής βιώσιμης λύσης μακριά από οικιστικές ζώνες, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα: δεν σιωπούμε, δεν υποχωρούμε, προστατεύουμε τον τόπο μας. Ο Αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε πως θα επιδιώξει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης προκειμένου να εξετάσουν από κοινού το ενδεχόμενο εξέβρεσης διαφορετικού χώρου. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της περιοχής, με τις δύο πλευρές να οχυρώνονται πίσω από τα επιχειρήματά τους και το χρονόμετρο για το τέλος Οκτωβρίου να πιέζει ασφυκτικά.
1: Από τον Σεπτέμβριο επανεκκινούν οι ασφαλτοστρώσεις στο Ηράκλειο με παρεμβάσεις αρχικά σε κεντρικούς δρόμους και στη συνέχεια σε δευτερεύουσες αρτηρίες. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης, έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε Καμίνια, Δελιμάρκου και Ίτε, ενώ το Σεπτέμβριο ξεκινούν εργασίες σε Ίδης και Καλοκαιρινού. Παρεμβάσεις προγραμματίζονται επίσης σε κυκλικούς κόμβους, ενώ επανεξετάζεται η τοποθέτηση κολονακίων στο κέντρο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την περίοδο μία σειρά από παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στο δικό δίκτυο της πόλης, στο επίκεντρο οι ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες αναμένεται να επανεκκινήσουν τον επόμενο μήνα, αλλά και έργα σε πλατείες, πεζοδρόμια, φωτισμό και κυκλοφοριακές υποδομές. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρης Πυριδάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Στην πλατεία Καμινίων πραγματοποιούνται εργασίες με ολική αντικατάσταση του οδοστρώματος, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Δελιμάρκου, οι οποίες σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να ολοκληρωθούν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου. Παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη και στην περιοχή του Ίτε, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί το πεζοδρόμιο στην ανατολική πλευρά της Νικολάου Πλαστήρα. Απομένει η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην είσοδο του Ιδρύματος, αλλά και οι εργασίες για τον οδοφωτισμό. Μετά την προσωρινή διακοπή των ασφαλτοστρώσεων κατά διάρκεια του Αυγούστου, ο σχεδιασμός προβλέπει επανεκκίνηση εργασιών από τον Σεπτέμβριο. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες. Μάλιστα, μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται παρεμβάσεις στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα. Ο Αντιδήμαρχος αναγνώρισε ότι το πρόβλημα με την κατάσταση των δρόμων είναι εκτεταμένο και αφορά σε ολόκληρη την πόλη, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια ένα μεγάλο στοίχημα για την τεχνική υπηρεσία. Σημαντική παρέμβαση αναμένεται και στις οδούς Ίδης και Καλοκαιρινού, όπου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ο εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί στο έργο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε κυκλικούς κόμβους και κομβικά σημεία της πόλης. Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση κολονακίων στο κέντρο του Ηρακλείου, υπάρχει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σημεία όπως η οδός Κυρίλου Λουκάρεως και η Αγίου Μινά. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Πυριδάκης, μετά τις νέες ασφαλτοστρώσεις δεν καταγράφεται πλέον στον ίδιο βαθμό παράνομη στάθμευση στα συγκεκριμένα σημεία. Έτσι, το θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί πριν προχωρήσει η τοποθέτησή τους.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος ο κ. Δημήτρης Πυριδάκης.
3: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός που έχει η τεχνική υπηρεσία όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις περιλαμβάνει κεντρικούς συλλεκτήριους οδικούς άξονες. Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο σε όλη την πόλη. Αυτή τη στιγμή τα έργα τα οποία εκτελούνται αν και 15 Αύγουστος είναι η πλατεία Καμινίων με την συνολική αντικατάσταση του οδοστρώματος που παραδίνεται σε χρήση τέλος του μήνα. Είναι σε εξέλιξη το εργοτάξιο στη Δελιμάρκου. Από την Παρασκευή αρχίζουν ξανά οι εργασίες. Η τεχνική υπηρεσία είναι πανέτοιμη. Ο προγραμματισμός είναι όπως είχε σχεδιαστεί. Η πρόθεσή μας είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο, δηλαδή μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, να εγκατασταθεί ο εργολάβος.
1: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων της Ανώπολης και των Γουρνών για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπαζών στο παλαιό λατομείο στη θέση 2 Γκρεμή. Σήμερα πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, όπου είχαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ευγένιο, λαμβάνοντας τη δέσμευση ότι το μισθωτήριο δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη του το 2027. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
4: Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα οι κάτοικοι της Ανώπολης και των Γουρνών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο παλαιό λατομείο στη θέση 2 Γκρεμή. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 10 το πρωί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, όπου οι κάτοικοι πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Σύμφωνα με το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μανώλη Παπαντονάκη, που μίλησε στο ecrete.gr, ο Αρχιεπίσκοπος στάχθηκε στο πλευρό των κατοίκων και δεσμεύθηκε ότι δεν θα ανανεωθεί το μισθωτήριο όταν αυτό λήξει τον Οκτώβριο του 2027. Ο Αρχιεπίσκοπος αναμένεται επίσης να αποτυπώσει εγγράφως τη δέσμευσή του για μία ανανέωση του μισθωτηρίου, ενώ πρότεινε και τη συμμετοχή του σε συνάντηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι κάτοικοι πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέχρι να πετύχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεων φορέων και κατοίκων της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τους ίδιους έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υπογραφές κατά της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
1: Ο κύριος Νίκος Σωμαράς είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σωμαρά.
5: Σωμαρά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές.
1: Εκφράζεται ικανοποίηση για όσα σας είπε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Μας εξέφρασε δημοσίως ότι προτίθεται να μην ανανεώσει το μισθωτήριο το 27, το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν πάβει όμως να μην το δούμε σε πράξη. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα είμαστε εν θερμό για κάθε είδος νεότερη εξέλιξη, ενημέρωση και ό,τι άλλο χρειαστεί να βοηθήσουμε για να μην γίνει αυτή η εγκατάσταση εδώ πέρα. Είναι νομικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Να ρυθμίσουμε ότι η τοπική κοινωνία έχει εκφράσει με σαφήνεια και αποφασιστικότητα την αντίθεσή της στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδος επεξεργασίας ΑΕΚ στο συγκεκριμένο χώρο. Οι σοβαρές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη χωροθέτηση χωροταξιακά νομίζω ότι πρέπει να γίνει σε κάποιο άλλο μέρος και όχι εδώ. Τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και για τους όρους και το αρχικό σκοπό παραχώρησης και μίσθωση του λατομικού χώρου. Εξακολουθούν να εφίστανται στο ακέραιο. Πλέον χρειάζεται μια νομική διαδικασία, την οποία θα πρέπει να υπάρχει καλή βούληση από μεριά της Αρχιεπισκοπής, άμεσα, ναι, για να λυθεί το θέμα. Να προβεί στις νομικές διαδικασίες. Εδώ είμαστε και εμείς, άμα χρειαστεί κάτι οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλουμε εμείς το κακό της Εκκλησίας, δεν θέλουμε το κακό της τοπικής κοινωνίας. Κοιτάξτε,
1: άρα εκφράζεται ικανοποίηση για τη στάση του Αρχιεπισκόπου σήμερα, όπως σας την εξέφρασε, αλλά είστε παράλληλα και σε κατάσταση αναμονής και περιμένετε να δείτε, τουλάχιστον στο νομικό κομμάτι και από πλευράς Αρχιεπισκοπής, να γίνουν αυτά που, για τα οποία δεσμεύτηκε σήμερα ο κύριος Ευγένιος.
5: Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Δεν πάβει όμως, όπως σας λέμε, να μην είμαστε σε γρήγορση.
1: Μάλιστα.
5: Όσον αφορά η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας είναι αντίθετη. Όπως προαναφέρατε, χιλιάδες υπογραφές. Όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι φορείς της περιοχής 15 ψηφίσματα. Επιδώσαμε το νέο επώνυμα. Ο Δήμος είναι μαζί μας. Η κοινότητα, η περιφέρεια, όλοι είναι κάθετοι αντίθετοι πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο?
1: Κύριε Σωμαρά,
5: πολλοί άνθρωποι διερωτούνται για αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Σωμαρά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καλό σας μεσημέρι.
5: Να είστε καλά, με
1: και
5: χαρά
1: εσείς,
5: μου. Καλό μεσημέρι.
1: Σοβαρές είναι οι ελλείψεις προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, οι μικρές υπηρεσίες δεν μπορούν να αστυνομεύουν όπως πρέπει, ενώ οι ενισχύσεις με δόκιμους αστυνομικούς δεν ήταν εκείνες που ανέμεναν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις ανάγκες στον τομέα της αστυνόμευσης να παραμένουν μεγάλες και τις υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν με λιγότερους αστυνομικούς από όσους απαιτούνται. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι μικρές υπηρεσίες δεν μπορούν να αστυνομεύουν όπως πρέπει, επισημένοντας ότι οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Όπως είπε, ακόμη και οι δόκιμοι αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν στις υπηρεσίες δεν είναι όσοι ανέμεναν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα έπρεπε να υπηρετεί διπλάσιος αριθμός προσωπικού. Οι αστυνομικοί περιμένουν πλέον να δουν στην πράξη τις δεσμεύσεις του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Όμως η ενίσχυση της αστυνόμευσης δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που απαιτείται. Σχολιάζοντας το αίτημα του Δήμου Χερσονήσου για ίδρυση υποδιεύθυνσης αστυνομίας Χερσονήσου, ο πρόεδρος της Ένωσης εξέφρασε διαφορετική άποψη. Όπως είπε, η δημιουργία μιας ακόμα υπηρεσίας δεν θα λύσει το πρόβλημα, εάν δεν συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση σε προσωπικό. Η πρόταση των αστυνομικών είναι να ενισχυθεί το υφιστάμενο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Εάν έρθουν 20 με 30 αστυνομικοί, ανέφερε χαρακτηριστικά, θα υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή. Ο Γιώργος Πικράκης αναφέρθηκε και στο περιστατικό στον Αλμυρό ποταμό, όπου ο αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας παρενέβη και ακινητοποίησε Ολλανδό υπήκο, με συνέπεια ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά στο στήθος. Έκανε λόγο για έναν πολύ ικανό αστυνομικό και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο αστυνομικός παραμένει αστυνομικός ακόμα και αν είναι εκτός υπηρεσίας.
1: Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται ο ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία ενεργοποιεί ένα νέο εκτεταμένο πρόγραμμα αναγκαστικών μέτρων για το φθινόπωρο του 2026. Στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών εκποιήσεων βρίσκονται πλέον περιουσιακά στοιχεία μεγαλοφυλετών του Δημοσίου, με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων να καταλαμβάνει κεντρική θέση στο σχεδιασμό της εφορίας. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
0: Ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το φθινόπωρο, βάζοντας στο στόχαστρο περιουσιακά στοιχεία μεγαλοφυλετών του Δημοσίου. Το συνολικό πρόγραμμα εκποίησεων εκτείνεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου ως τα τέλη Νοεμβρίου, με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω δύο σημαντικών ακινήτων μεγάλης αξίας. Οι πρώτοι πληστηριασμοί του νέου αυτού κύκλου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 16 Σεπτεμβρίου. Ενώ ακολουθούν διαδοχικές διαδικασίες στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 4 και 11 Νοεμβρίου, όπως και στις 18 του ίδιου μήνα. Η ημερομηνία κλειδί για την αγορά ακινήτων της Κρήτης είναι η 11η Νοεμβρίου. Την ημέρα εκείνη έχει οριστεί ηλεκτρονική εκποίηση δύο ξεχωριστών ακινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Το ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ότι και τα δύο ακινήτα φέρουν την ίδια ακριβώς τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία αγγίζει τις 595.200 ευρώ για το καθένα, ανεβάζοντας τη συνολική αξία εκκίνησης κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο ακίνητο αφορά ένα γεωτεμάχιο έκτασης 876 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στη δημοφιλή και τουριστικά ανεπτυγμένη θέση Λιβάδη στο Γαλατά του Δήμου Χανίων, λόγω της τοποθεσίας του κοντά στο αστικό κέντρο και τις παραλίες της Νέας Κηδονίας. Το συγκεκριμένο ακίνητο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών. Το δεύτερο ακίνητο βρίσκεται στην ενδοχώρα του νομού και συγκεκριμένα στη συνοικία Πρινέ της τοπικής κοινότητας Ροδοβανίου του Δήμου Κανδάνου Σελήνου. Πρόκειται για ένα σημαντικά μεγαλύτερο οικόπεδο με οικοδομή συνολικής έκτασης 3.931 τετραγωνικών μέτρων, παρά τη διαφορετική γεωγραφική του θέση και τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει καθοριστεί στις 595.200 ευρώ. Όπως όλες οι αντίστοιχες διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής, οι πληστηριασμοί αυτοί θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των ακινήτων λειτουργεί συχνά ως μοχλός πίεσης προς τους ιδιοκτήτες. Οι οφειλέτες διατηρούν το δικαίωμα μέχρι και λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της διαδικασίας να προχωρήσουν σε ολική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους ή σε υπαγωγή σε βιώσιμη ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία του αναγκαστικού πληστηριασμού αναστέλλεται αυτομάτως, σώζοντας τα ακίνητα την τελευταία στιγμή.
1: Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη εγκαινιάστηκε η αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, ένα έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κύριος Μανώλης Μενεγάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Κύριε Μενεγάκη, ποιες είναι αυτές οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στη Μαρίνα?
6: Ουσιαστικά η Μαρίνα αναβαθμίζεται και ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία λάβαμε και άδεια ως τουριστικός λιμένας, διότι μέχρι σήμερα δεν είχε τέτοια άδεια η συγκεκριμένη Μαρίνα, λειτουργούσε υπό ένα άλλο καθεστώς. Τώρα πια είναι και επίσημα τουριστικός λιμένας. Ήταν μία από τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να αντλήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης με το πρόγραμμα αναβάθμισης τουριστικών λιμένων. Αυτά τα δύο λοιπόν μεγάλα ζητήματα που εσείως εξελίχθηκαν και εγκαινιάσαμε χθες, δηλαδή το έργο αυτό της αναβάθμισης μαζί με την αδειοδότηση του τουριστικού λιμένα, ανοίγουν μια προοπτική πολύ μεγάλη και για την τουριστική ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού στην περιοχή μας, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και μια προστιθέμενη αξία στο τουριστικό μας προϊόν. Είναι δηλαδή στην ουσία μια αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόν γενικότερα, πέραν από την ίδια τη Μαρίνα αυτή καθ' αυτή. Ανοίγει επίσης ο δρόμος και για περισσότερες διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων που αφορούν την Μαρίνα και την εξέλιξή της γενικότερα, όχι μόνο στο επίπεδο των σκαφών, αλλά και όλου του υπολείπου, ας πούμε, και κτηριακού και υπολείπου χώρου που μπορεί να αναπτυχθεί, διότι τώρα ο τουριστικός λιμένας έχει άλλα να διεκδικήσει σε σχέση με το παρελθόν. Είναι γενικώς μια πολύ, είμαστε χαρούμενοι για αυτό που συνέβη και για αυτό που με πολλή δουλειά όλοι οι επιτελείς του Δήμου και της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας κατέβαλαν, αυτόν τον κόπο που κατέβαλαν, νομίζω είναι μια επιβράβευση ενός μεγάλου κόπου που έχει ανοίγει μεγάλες προοπτικές.
1: Θα μείνω σε αυτό που είπατε για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική η εξέλιξη είναι αυτή. Να προσθέσω ότι η παρέμβαση, αυτές οι παρεμβάσεις που έγιναν και εγκαινιάστηκαν χθες, έχουν να κάνουν και με νέες πλωτές προβλήτες και με περισσότερες θέσεις ελιμενισμού και γενικότερα με περισσότερο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Σύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμό LED, γερανούς, φωτοβολταϊκά σώματα που δίνουν ενεργειακή αυτάρκεια στην όλη κατάσταση, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, οι προβλήτες που είπατε, κάτι πολύ σημαντικό, νέες υποδομές ασφαλούς πρόσβασης στις προβλήτες ακόμα και από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή αναπηρία. Και μια φορητή υποδομή ανοιχτού θεάτρου εκδηλώσεων, δηλαδή ήταν ένα φάσμα πραγμάτων που γενικώς αναβαθμίζει και τεχνολογικά αλλά και πρακτικά την Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, τη δημοτική μας Μαρίνα.
1: Κύριε Μενεγάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Σειρά περιστατικών απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης. Στον Αλμυρό, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τραυματίστηκε προσπαθώντας να κινητοποιήσει έναν Ολλανδό, ο οποίος αναζητούνταν, ενώ στη Χερσόνησο συνελήφθη 56χρονος μετά από καταγγελία νεαρής Γερμανίδας για βιασμό. Την ίδια ώρα, στις Αμουργέλες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε ελιά. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Έντονη η αστυνομική επικαιρότητα στην Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά να απασχολούν τις αρχές τις τελευταίες ώρες, από συλλήψεις και σοβαρές καταγγελίες μέχρι και ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο. Στις εκβολές του Αλμυρού, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει έναν Ολλανδό υπήκοο που αναζητούνταν από τις αρχές. Ο αστυνομικός βρισκόταν στην περιοχή για μπάνιο όταν αναγνώρισε τον άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απομακρυνθεί από νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Παρότι δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, Ο αστυνομικός επιχείρησε να τον συγκρατήσει, ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους του και ζητώντας ενισχύσεις. Ο Ολλανδός φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, με συνέπεια να τραυματιστεί ο αστυνομικός, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει εκτός υπηρεσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Στο μεταξύ, τραγικό τέλος είχε η αγροτική εργασία για έναν ηλικιωμένο στις αμουργέλες του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ο 85χρονος βρισκόταν στο λιόφυτο και εκτελούσε εργασίες με τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα, όταν κάτω από συνθήκες

0: που διερευνώνται το όχημα προσέκρουσε σε ελιά. Ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ τον εντόπισε νεκρό ο γιος του. Στη Χερσόνησο παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρή υπόθεση μετά την καταγγελία νεαρής Γερμανίδας για βιασμό. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις αρχές η 28χρονη, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου σε υπαίθριο χώρο. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 56χρονου, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη και απολογείται αύριο.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ελλάδα κατεγράφει η μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μείωση κατά 1,4%. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός τον Ιούλιο ανήλθε στο 2,9% στην Ευρωζώνη και στο 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Υψηλές αναμένονται οι τιμές ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς παρατηρείται ράλι ανόδου των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα η ελληνική τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώνεται περίπου στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Καυτά αναμένονται τα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς σε επικίνδυνη αναρρίχηση κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα βρίσκεται σήμερα η τιμή στην πρώη μερίσια αγορά ηλεκτρισμού μετά τα σχεδόν 154 ευρώ την 3η 18 Αυγούστου, μια αύξηση σχεδόν 50%. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον έντονων ανατιμήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού, με τις τιμές σε αρκετές χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης να διαμορφώνονται ακόμη υψηλότερα από την ελληνική αγορά. Τα στοιχεία των ευρωπαϊκών αγορών επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο ανωδικό κύμα, με το μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα μας να συνεχίζει να είναι το ενεργειακό μείγμα και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ποσοστό συμμετοχής που έφτασε χθες το 48,06%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής και δημιουργώντας ανάχωμα για μεγαλύτερες αυξήσεις. Στη δεύτερη θέση εξακολουθεί το φυσικό αέριο με συμμετοχή στο μείγμα κατά 37,54%. Πάντως, αν και είναι υψηλή η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας, η αυξημένη παρουσία των μονάδων φυσικού αερίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση των συνθήκων στην εγχώρια αγορά, καθώς οι τιμές του κινούνται ανωδικά.

0: αύξηση 46% σε σχέση με μία ημέρα πριν. Στο επίκεντρο της ανάλυσης των δυτικών δυνάμεων βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο νέος κύκλος απειλών που εκτόξευσε το Ιράν, αφήνοντας κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη και συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό, για την καλύτερη αντιεροπορική κάλυψη της Ούδας, εξετάζεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, ενώ ελληνική μέρημνα για λόγους προστασίας ευρύτερης περιοχής δεν αποκλείεται να υπάρξει και στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η γειτονική χώρα υποβάλει σχετικό αίτημα, τότε αυτό δύναται να εξεταστεί από το Κισεά με θετική διάθεση και με ζητούμενο την αντιεροπορική κάλυψη της περιοχής. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο σημειώθηκαν σήμερα το πρωί με τουρκικά οπλισμένα μαχητικά και την πολεμική αεροπορία να απαντά με μαζικές αναχαιτήσεις και αερομαχίες, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, κλειδώνοντας ένα τουρκικό μαχητικό στα ραντάρ κατάρριψης. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Σήμερα μεταφέρονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για την χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Ιδιαίτερες αλλαγές αφορούν στα αιωλικά πάρκα, καθώς καθορίζονται νέες περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στην Αττική, τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Νέα μηνύματα από την ΑΔΕ λαμβάνουν αυτές τις ημέρες χιλιάδες φορολογούμενοι για οφειλές, δηλώσεις και δικαιολογητικά. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Νέα κύματα ηλεκτρονικών μηνυμάτων στέλνει η ΑΔΕ σε φορολογούμενους ζητώντας δικαιολογητικά, υπενθυμίζοντας οφειλές ή ενημερώνοντας για εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται και όσοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δηλώσεις ή δεν πλήρωσαν φόρους, ενώ μηνύματα αποστέλλονται και μετά από διασταυρώσεις όταν εντοπίζονται αδήλωτα εισοδήματα. Η ΑΔΕ την ίδια ώρα προειδοποιεί τους φορολογούμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μηνύματα που λαμβάνουν, καθώς επιτίδη επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία. Τα επίσημα μηνύματα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προέρχονται από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι καλούνται πριν απαντήσουν ή δώσουν οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο να ελέγχουν τον αποστολέα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
0: Σε εφαρμογή τίθεται το ανανεωμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω σε μια προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης και της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Σε τροχιά μπαίνει το πρόγραμμα Ανακαινίζω με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων χιλιάδες κλειστά ακίνητα, προσφέροντας κρατική ενίσχυση που φτάνει το 60%. Ο βασικότερος όρος του προγράμματος είναι η ρητή απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να εκμισθώσουν το ακίνητο για τουλάχιστον 3 έτη ως κύρια κατοικία. Αν ο όρος παραβιαστεί και το ακίνητο διατεθεί σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, η επιδότηση επιστρέφεται εντόκος. Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες με ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας από 20% και άνω. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους πρέπει να είναι έως 300.000 ευρώ. Επιλέξιμες είναι οι κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια ως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως κενές στο έντυπο Ε2 την τελευταία τριετία. Επίσης, δεν πρέπει να έχουν λάβει άλλη επιδότηση μετά την 1η-1η του 2020. Η επιδότηση καλύπτει το 60% των δαπανών για υλικά και εργασίες ανακαίνησης. Με μέγιστο προϋπολογισμό της 13.500 ευρώ, η ανώτατη καθαρή ενίσχυση διαμορφώνεται στις 8.100 ευρώ. Μάλιστα, προβλέπεται προκαταβολή 50% έως 4.050 ευρώ για την άμεση έναρξη των εργασιών.
0: Σε τοπικές ειδήσεις τώρα, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει πλέον διαμορφωθεί η αμόλυβδη και στους 4 νομούς της Κρήτης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων. Σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά, οι οδηγοί πληρώνουν πλέον ακριβότερα καύσιμα την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της έκανε η 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Μετά από 34 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και σειρά χειρουργικών.

0: των επεμβάσεων, η νεαρή φοιτήτρια βγήκε από την εντατική, όπως γνωστοποίησε ο καθηγητής της Γιάννης Τζίτζικας. Πλέον το βάρος πέφτει στην αποκατάστασή της, η οποία συνεχίζεται στην Αθήνα. Μόλις 20 μέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, η φύση στο Νότιο Ρέθυμνο αποδεικνύει ξανά τη θαυμαστή της δύναμη, καθώς η αναγέννηση του μοναδικού φοινικόδασου του Πρέβελη είναι ήδη εμφανής. Σε πρόσφατη αυτοψία που διενήργησαν στελέχη της δασικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η νέα τρυφερή βλάστηση έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει δυναμικά από τις κορυφές των περισσότερων καμένων κορμών. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοταπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Οι 46 αλλοταποί πέρυσι συνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο μετά τον εντοπισμό φυτείας με 13 δεντρίλια κάναβης ύψους έως και 3 μέτρων σε περιοχή του Δήμου. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 555 γραμμάρια κάναβης σε διάφορες μορφές, καθώς και ζυγαριά ακριβίας και 2 κινητά τηλέφωνα. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, όταν δίκυκλο παρέσυρε 33χρονη Βρετανίδα, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο από διάβαση πεζών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη, στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συνελήφθη τα ξημερώματα στο Ηράκλειο ένας 30χρονος μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή αντελήφθη τον άνδρα να ασκεί βία στη σύντροφό του, τραβώντας τη από τα μαλλιά και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου μια 14χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης. Η ανήλικη έλαβε ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια αποχώρησε. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι 26χρονοι αδελφοί της που βρισκόταν μαζί της, καθώς και ο 31χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος. Σε άλλες ειδήσεις, διπλή οικονομική ανάσα μέσα στο φθινόπωρο για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η νέα επιστροφή ενοικίου φέρνει 2 πληρωμές, με την πρώτη να αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και η δεύτερη τα μισθώματα του 2025. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: 2 πληρωμές μέσα στο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η πρώτη πληρωμή αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024 και αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Η δεύτερη έως το τέλος Νοεμβρίου αφορά τα μισθώματα του 2025. Η ειδική ενίσχυση μπορεί να φτάσει συνολικά τα 2 μηνιαία ενοίκια το χρόνο, δηλαδή έως 1.600 ευρώ, ενώ το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Σημαντικό είναι ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζονται να κάνουν αίτηση. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάρουν 2 επιπλέον ενοίκια. Για όσους έχουν ήδη λάβει τη γενική επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση λειτουργεί συμπληρωματικά, ώστε η συνολική επιστροφή να φτάσει τα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Έτσι, μέσα σε λίγες εβδομάδες, χιλιάδες εργαζόμενοι που υπηρετούν στην περιφέρεια αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους την οικονομική ενίσχυση που προβλέπει το νέο καθεστώς.
0: Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, δηλαδή σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τον Ιούνιο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στα ύψη και πάνω από τα επίπεδα της μνημονιακής περίοδου παραμένουν τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες, παρά τη μείωση που κατέγραψαν τον περασμένο Ιούνιο με πρωταθλητές χρεών τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το σύνολο των οφειλών προς προμηθευτές, καθώς και οι παγωμένες επιστροφές φόρων στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, ανήλθαν στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,72 που ήταν το Μάιο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 237 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου είναι αυξημένο κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2025. Τονίζεται ότι το ύψος τους έχει ξεπεράσει και το ποσό στο οποίο είχαν σκαρφαλώσει τη μνημονιακή περίοδο, τα οποία στο τέλος του 2017 ήταν στα 3,32 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2018 υποχώρησαν σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, από το 2019 έως και το 2021 βρέθηκαν κάτω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και από το 2022 και μετά εκτινάχθηκαν και από το 2024 ξεπέρασαν τα 3 δις ευρώ. Το αξιοσημείωτο είναι πως ενώ το δημόσιο χρωστά σε ιδιώτες 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο χρέος της χώρας. Σε μια τελείως διαφορετική είδηση τώρα, ένα περίεργο χωριό βρίσκεται στην καρδιά της Ολλανδίας, όπου οι δρόμοι δείχνουν τη θέση τους στα κανάλια και τα αυτοκίνητα στις βάρκες. Το Γκίτχορν έχει γεφυράκια, τα παραδοσιακά σπίτια και το καταπράσινο τοπίο και μοιάζει πραγματικά βγαλμένο από παραμύθι. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει ένα χωριό στην Ολλανδία που μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από παραμύθι. Το Γκίτχορν είναι ένας μικρός οικισμός που έγινε διάσημος για τα κανάλια του και για ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής χωρίς την κλασική εικόνα των δρόμων και των αυτοκινήτων. Τα κανάλια περνούν ανάμεσα από τα σπίτια και λειτουργούν σαν μικροί δρόμοι. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μετακινούνται με βάρκες, ποδήλατα ή με τα πόδια, απολαμβάνοντας ένα τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. Ξύλινα γεφυράκια, παραδοσιακά σπίτια με στέγες από άχυρο και πολυπράσινο συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και μπορεί σήμερα να αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ολλανδίας, όμως διατηρεί κάτι από την ηρεμία και τη γοητεία μιας άλλης εποχής. Ένα χωριό χωρίς την κλασική φασαρία των αυτοκινήτων, όπου το νερό γίνεται δρόμος και μια απλή βόλτα με τη βάρκα μετατρέπεται σε ταξίδι σε παραμύθι.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.599,35 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,68%, ο τζίρος στα 125,97 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τα στενά του Ορμούς και η διαμάχη για τον ελεγχό τους έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα βασικότερα μέτωπα αντιπαράθεσης στον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ιράν, με το Ιράν να επιχειρεί μαζί με τις ΗΠΑ να διατηρήσουν το στρατηγικό τους πλεονέκτημα. Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ η ένταση στην περιοχή συνεχίζει να κλιμακώνεται σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Αυτή την περίοδο, όπως αναφέρει το CNN, είναι φανερό ποιος κερδίζει τη μάχη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που περιπολούν τα ασθενά του Ορμούς με το ναυτικό τους κερδίζουν έδαφος, ενώ το Ιράν φαίνεται να χάνει σημαντικό μέρος του ελέγχου του στρατηγικού αυτού περάσματος. Η Ουκρανία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας νυχτερινή επίθεση με εκατοντάδες ντρόουνς εναντίον στρατηγικών βιομηχανικών στόχων και ενεργειακών υποδομών βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 453 ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, με ζημιές να αναφέρονται σε εργοστάσιο εκρηκτικών, δηληστήρια και κατοικημένες περιοχές. Το Ισραήλ κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί απειλή για την ασφαλειά τους, ισχυριζόμενο πως ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, λίγες ώρες έπειτα από αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή. Η Τουρκία διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσαν την επιδρομή στο Ισραήλ και την καταδίκασαν ως αχρίαστη κλιμάκωση που δεν συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα. Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του πρώτου φετινού ευρωπαϊκού αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας κινούνται στον Όφι. Ο προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό μάτς τόνισε την εμπειρία και το ευρωπαϊκό μέγεθος της ΤΣΣΚΑ, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει πλέον δημιουργήσει τη δική της δυναμική και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση για τη Face League, για τη League Face, με συγχωρείτε, του Europa League. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία του κόσμου. Η έδρα θα παίξει το ρόλο της. Αύριο πιστεύω θα έχουμε γεμάτο γήπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Όφη. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έφτασε το μεσημέρι στο Ηράκλειο και το βράδυ θα προπονηθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί το παιχνίδι με τον Όφη. Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα ο δεύτερος προκριματικός γύρος στο κύπελλο Ελλάδας. Θα παίξουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρο...

0: Μακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας 20χρονη φοιτήτρια 34 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το νεαρό κορίτσι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών για εξειδικευμένη αντιμετώπιση των βαριών τραυμάτων της. Τουλάχιστον 3 περιστατικά με κρίξη και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ κινητοποίησαν τη νύχτα την πυροσβεστική στο Ηράκλειο. Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερες από 15 αναφορές για σπίθες και προβλήματα στο δίκτυο, μεταξύ άλλων στη Χερσόνησο και εντός της πόλης του Ηρακλείου. Τη δέσμευση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ότι το μισθωτήριο δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη του το 2027 έλαβαν οι κάτοικοι της Ανώπολης που διαμαρτυρήθηκαν σήμερα για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο παλιό λατομείο. Στο ελεκτικό συνέδριο κρίνεται οριστικά στις 7 Οκτωβρίου η τύχη της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν μέσω κλιμακούμενων

0: αντιδράσεων των συνταξιούχων και της αντιπολίτευσης. Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εισάγοντας ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων πράσινης ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Μια σειρά απαιτήσεων προβάλλει η Τεχεράνη για να μπει σε τροχιά σε μια νέα εκεχηρία, όπως αφήνει να εννοηθεί ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

φίλοι και φίλες των σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Καλός φίλος ο Μάνος Προνάκης είναι σήμερα μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφη κινούνται στους ρυθμούς του πρώτου φετινού ευρωπαϊκού αγώνα. Αύριο 9 το βράδυ στο Παγκρέτιο Στάδιο, με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφια, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League, όπου ο Όφη θα διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία από την κρητική ομάδα. Ωστόσο, ο Όφη θα παλέψει για την πρόκριση, κάτι που τόνισε και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης πριν από λίγη ώρα. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν στο αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ. Υπολογίζεται γύρω σε 14 με 15.000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό του Όφη. Βουλγαρική ομάδα που έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι με πτήση τσάρτερ από τη Σόφια στο Ηράκλειο, και μάλιστα θα ολοκληρώσει στο Παγκρίτιο την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι με προπόνηση που θα γίνει το βράδυ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η ΑΕΚ δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα, το 0-0 στη Σόφια κόντρα στην Λεύσκη, καθώς η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια, και μια σοβαρή ΑΕΚ νομίζω ότι μπορεί να αποκλείσει την βουλγαρική ομάδα και να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Αύριο, πέρα από τον Όφη, έχουμε και τα play-off του Conference League με διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Μπραν, Παναθηναϊκός την τσεχική Χράντετς. Ο ΠΑΟΚ πίσω θα έχει την πολύ σοβαρή απώλεια του Κωνσταντέλια, με τον προπονητή του να λέει ότι είναι αδύνατο να βρεθεί σύντομα παίχτης παρόμοιας αξίας με αυτής, με τον Κωνσταντέλια. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε.

Στους ρυθμούς του πρώτου φετινού ευρωπαϊκού αγώνα με την Τσασεκά Σόφια σκινούνται στον Όφιο. Προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό μάτς τόνισε την εμπειρία και το ευρωπαϊκό μέγεθος της Τσασεκά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει πλέον δημιουργήσει τη δική της δυναμική και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην παρουσία του κόσμου. Η έδρα, είπε, θα παίξει το ρόλο της. Αύριο πιστεύω θα έχουμε γεμάτο γήπεδο, υπογράμμισε ο προπονητής της κριτικής ομάδας. Η Τσασεκά Σόφιας έφτασε το μεσημέρι στο Ηράκλειο και το βράδυ θα προπονηθεί στο Παγκράτιο Στάδιο, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί το παιχνίδι με τον Όφι για τα play-off του Europa League. Από την πλευρά του Κωνσταντίνος Κοστούλας, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Όφη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι η ομάδα του θα πάει με ανεβασμένη ψυχολογία

στα δύο μάτς με την ΤΣΕΚΑ μετά την κατάκτηση του Super Cup. Στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, θα κριθεί η πρόκληση στα League Face του Champions League για την ΑΕΚ μετά την λευκή ισοπαλία που απέσπασε χθες στη Σόφια από τη Λεύσκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και την Ισπανία τέλη Αυγούστου. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Σπανούλης στην συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στάθηκε στην κακή εικόνα που είχε εθνική στα προηγούμενα παιχνίδια των προκριματικών και έδωσε το σύνθημα για πρόκριση στο Μουντομπάσκετ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πίεση, η ομάδα αυτή κέρδισε μετάλλιο πριν από ένα χρόνο και θα παλέψει για την πρόκρισή της στην τελική φάση. Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα ο δεύτερος προκριματικός γύρος στο κύπελο Ελλάδας. Θα παίξουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριά, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Την πρόκρισή τους στη League Face πήραν χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος νίκησε στη Λιβαδιά με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς και ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε στο Περιστέρι του Πύργου με 3-1. Η προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας θα ολοκληρωθεί στις 24 Αυγούστου με το παιχνίδι Λασίρου Μαρκό, ενώ την επομένη θα γίνει 25 Αυγούστου η κλήρωση της League Face. Εκτός από Λεβαδιακό και Ατρόμητο έχουν ήδη περάσει στη League Face ο Βόλος, ο Άρης και η ΑΕΛ.

Μπροστά σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση της σπουδαίας καριέρας του βρίσκεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής με στόχο να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην εντυπωσιακή συλλογή του. Ο άρχοντας των Κρίκων αγωνίζεται σήμερα στις 8, στις 7 παρατέταρτο το βράδυ, έχοντας ως πρώτο στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στο μεγάλο τελικό. Η προσπάθεια του Πετρούνια θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μίλησε για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την νορδική Μπραν για τα play-off του Conference League, τονίζοντας ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να αντέξει στην πίεση των Νορβηγών και να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, ενώ σχολιάζοντας την μεταγραφή του Κωνσταντέλια και το κενό που αφήνει στον ΠΑΟΚ, είπε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σε αυτή τη θέση, ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση να βρούμε παίχτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Κωνσταντέλια. Όμως είναι αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παίχτης παρόμοιας αξίας.

και στον διεθνή χώρο, σε προσωρινό αποκλεισμό από το τένις τέθηκε ομογενής τενίστας Νίκ Κύριος μετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για κοκαίνη, στον οποίο υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Κεραιότητας του Τένις, ο Κύριος βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από τις 4 Αυγούστου. Έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν το έχει πράξει. Κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας δεν έχει δικαίωμα να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε Grand Slam και σε διοργανώσεις που τελούν υπό την αιγίδα των επαγγελματικών τουρ ανδρών και γυναικών στο τένις. Σ' άλλο, έχει προκαλέσει στα social media τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από τα αποδυτήρια μιας αλβανικής ομάδας που είναι έτοιμη να περάσει για πρώτη φορά σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο λόγος για την Dynamo City, μια ομάδα με έδρα τα Τίρανα που βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την είσοδο στη League Phase του Conference League. Ξεκίνησαν να παίζουν προκριματικά στις 9 Ιουλίου και έφτασαν μέχρι τα play-off μετά την πρόκριση που πέτυχαν επί της ομάδας από την Σλοβενία. Η επιβλητική αυτή νίκη δημιούργησε ενθουσιασμό στις τάξεις της διοίκησης του συλλόγου, και στο βίντεο που αναρτήθηκε χθες βράδυ σε αλβανικά μέσα, ο πρόεδρος της ομάδας μπήκε ενθουσιασμένος στα αποδυτήρια της ομάδας κρατώντας μια μαύρη σακούλα. Καθώς πλησίασε στον χώρο που βρίσκονταν οι παίχτες, την πέταξε και αποκάλυψε πως μέσα βρίσκονταν πακέτα με πολλά χρήματα. Στο διεθνή χώρο συνεχίζονται απόψε τα play-off του Champions League με 4 παιχνίδια και τα 4 θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Νάιμέγεν Μπόντο Γκλίντ, Σέλτικ Λας Κλίντς, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χαποέλ Μπερσεμπά Σαμπά Μπακού Αζερμπαϊτζάν. Στα χθεσινά παιχνίδια η πρόκριση έμεινε ανοιχτή για τους αγώνες ρεβάνς, καθώς πέρα από την ισοπαλία της ΑΕΚ είχαμε ισοπαλίες και στις άλλες δύο αναμετρήσεις, Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρβαχτσε Λιόν 1-1. Αύριο, εκτός από το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο σε 9 το βράδυ για τα play-off του Europa League, αγωνίζονται στα play-off του Conference League ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός γηπεδούχος στο Ολυμπιακό Στάδιο με αντίπαλο την τσέχικη Χράντετς. Ανησυχία προκάλεσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες η εικόνα του άσου της Μπάγερ Μονάχου Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Μπάγερ με την Χάιντεχάιμ χθες βράδυ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχασε ξαφνικά την ισορροπία του χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή ή χτύπημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Το περιστατικό ήρθε μόλις 3 ημέρες μετά από ένα παρόμοιο επεισόδιο στο παιχνίδι της Μπάγερ με τη Λειψία, προκαλώντας εύλογη ανησυχία. Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος ο Μουσιάλα έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας πως έχει διαγνωστεί με νευρολογική δυσλειτουργία. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα προσωρινό και αντιμετωπίσιμο πρόβλημα, ενώ ήδη βρίσκεται υπό την παρακολούθηση ειδικών. Ο Γερμανός Διεθνής εξήγησε πως η καθημερινότητά του αλλά και η αθλητική δραστηριότητα αποτελούν πλέον μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης. Παράλληλα ανέφερε ότι μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται εφόσον αυτό κρίνεται ασφαλές και έχει την έγκριση των γιατρών που παρακολουθούν την πορεία του. Η συμμετοχή πάντως στο Super Cup της Bayern απέναντι στην Borussia Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, το οποίο θα γίνει 22 Αυγούστου, παραμένει στον αέρα. We'll be right back.
Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και πολλά ρεπορτάζ από το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη αύριο 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο με την Τσεσεκά Σόφιας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής με το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αύριο 9 το βράδυ στο Παγκράτιο Στάδιο. Να πω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με το ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρατίου Σταδίου, το οποίο θα παραμείνει αύριο κλειστό. Από αύριο 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής, μια απόφαση που έχει να κάνει με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης του Όφη με την ΤΣΣΚΑ το βράδυ της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΤΣΣΚΑ, η οποία, πριν περάσουμε έτσι και στα του Όφη, να πούμε κάποια πράγματα για τη βουλγαρική ομάδα, γιατί υπάρχουν δηλώσεις που έγιναν στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι από τον Χρήστο Κόντι και τον Κωνσταντίνο Κωστούλα που εκπροσώπησε τις ποδοσφαιριστές. Θα τις ακούσουμε σε λίγα λεπτά, επειδή είναι τα ηχητικά αρκετά μεγάλα. Για να μην τα διακόψουμε, θα περάσουμε πρώτα στην βουλγαρική ομάδα, την ΤΣΣΚΑ, η οποία βρίσκεται στο Ηράκλειο από το μεσημέρι. Έφτασε η αποστολή της βουλγαρικής ομάδας στο Ηράκλειο γύρω στις 12:20 το μεσημέρι, με απευθείας πτήση τσάρτερ από την Σόφια, μια πτήση που διήρκησε περίπου 80 λεπτά. Και βέβαια αυτό που σχολιάζουν τα βουλγαρικά μέσα είναι οι καιρικές συνθήκες που συνάντησε η βουλγαρική ομάδα, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 29 βαθμών, και ήταν κάτι νομίζω ότι που περίμεναν στην βουλγαρική ομάδα, ότι θα συναντήσουν έτσι αυτές τις καιρικές

0: συνθήκες, αν και στην Βουλγαρία οι καιρικές συνθήκες από ό,τι γράφουν είναι ανάλογες. Και στην Βουλγαρία η θερμοκρασία είναι εκεί, 29-30 βαθμοί σήμερα. Επίσης, στα της άφηξης της Βουλγαρικής Αποστολής στο Ηράκλειο, τα βουλγαρικά site ασχολούνται και με την προσγείωση του αεροπλάνου, σημειώνοντας όλο ότι λόγω του μήκους του διαδρόμου του αεροδρομίου Ηρακλείου χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή από τον πιλότο κατά την προσγείωση. Έκανε δηλώσεις και ο αριστερός μπακ της ΤΣΕΚΑ, ο Αντρέι Γιορντάνοφ, ο οποίος τις έκανε λίγο πριν αναχωρήσει από την Σόφια η αποστολή για το Ηράκλειο, και είπε ότι προετοιμαστήκαμε για να πάμε πολύ καλά στο παιχνίδι, εξετάσαμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του Όφη. Πάμε στην Κρήτη για ένα καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Όταν αποκλείς δύο καλές ομάδες όπως η Καραμπάγκ και η Μακάμπι Τελαβίβ, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πάμε για την νίκη στο Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Η ΤΣΕΚΑ, η οποία θα προπονηθεί απόψε στις 8 το βράδυ στο Παγκρέτιο Στάδιο, όπως συνηθίζεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η φιλοξενούμενη ομάδα πάντα παραμονές να προπονείται στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου της βουλγαρικής ομάδας, εκεί όπου θα μιλήσει ο προπονητής της ΤΣΕΚΑ, ο κύριος Γιάννεφ, για το παιχνίδι με τον Όφη. ΤΣΕΚΑ, η οποία θα έχει και κόσμο στο πλευρό της, οι φίλαθλοι της βουλγαρικής ομάδας, όπως ανακοινώθηκε, θα τοποθετηθούν στην θύρα 6 του Παγκριτίου Σταδίου. Δεν υπάρχει έτσι κάποια ενημέρωση που έχει να κάνει με το πόσοι φίλαθλοι της βουλγαρικής ομάδας θα βρίσκονται αύριο στο Παγκρέτιο Στάδιο, αλλά γενικά είναι μια ομάδα η οποία έχει κόσμο και την ακολουθεί αυτός ο φίλαθλος κόσμος. Τώρα πώς θα είναι αύριο θα το δούμε αύριο το βράδυ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Να πούμε ότι είχαμε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΤΣΕΚΑ και έχει να κάνει με την τελευταία μεταγραφή που έκανε η βουλγαρική ομάδα, η οποία απέκτησε έναν Ρουμάνο εξτρέμ, τον Ήτου, ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο. Ήταν και πολύ καλός στο παιχνίδι που έπαιξε, για ένα μίχρονο έπαιξε, γιατί αποβλήθηκε για το βουλγαρικό πρωτάθλημα στο 5-0 επί της Μπότεφ, και αυτός είναι το νέο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή λίστα της ΤΣΕΚΑ, και από ό,τι αναφέρουν οι συνάδελφοι από την Βουλγαρία, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει βασικός το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Θα πούμε και κάποια πράγματα για την ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο κύριος Γιάννεφ στο παιχνίδι με τον Όφη αύριο στις 9 το βράδυ, ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του COSMOTE, συγκεκριμένα από το COSMOTE Sport 1. Λοιπόν, αυτά για την βουλγαρική ομάδα. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου που έγινε το μεσημέρι ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο αμυντικός του Όφη που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην συνέντευξη τύπου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν

0: να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο προπονητής του ΟΦΗΚΟ Χρήστος Κόντης και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος στις δηλώσεις του εξέφρασε το σεβασμό για την ΤΣΕΣΕΚΑ, από την άλλη όμως στάθηκε και στην δίψα της ομάδας του για διακρίσεις και την επιθυμία να γράψει μια νέα ευρωπαϊκή σελίδα ΟΦΗ την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΕΚΑ ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης.
6: Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, όχι όμως και στην κατάλληλη φόρμα λόγω της έλλειψης των αγώνων. Ισορροπούνται αυτά τα δύο εν ώψη του αυριανού αγώνα και γενικά των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων?
7: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΕΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι αντισαβαντάζ, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.
8: Μετά από την κατάκτηση του Super Cup, οδηγείστε σε λίγα 24 ώρα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ποια είναι η πνευματική διαχείριση που χρειάζεται μπροστά σε αυτή την ιστορική πρόκληση?
7: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια μεγάλη πρόκληση. Αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα. Υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group σαν ομάδα, το πάντα να πηγαίνουμε υψηλότερα, και θεωρώ και εύχομαι να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ.
9: Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του ασφαλώς τα παιχνίδια για τα play.

0: του Europa League. Έχει ασφαλώς βέβαια και το μαξιλαράκι, εφόσον δεν τα καταφέρει τη πρόκριση στη League Phase του Conference. Νιώθετε την πίεση, τη δίψα να παίξετε, να περάσετε στους ομίλους του, στον όμιλο του Europa League? Υπάρχει πίεση στην ομάδα?
1: Ποια πίεση να υπάρχει? Έχουμε περάσει στους ομίλους του Conference League. Είμαστε μια ομάδα που, όπως είπα και πριν, αποδείξαμε πέρσι, οι ποδοσφαιριστές αποδείξαμε πέρσι ότι ό,τι πρόκληση βρίσκουν μπροστά τους, την κυνηγάνε, την παλεύουν, την δίνουν τα πάντα.

0: να τα ευχαριστηθούμε με το τακτικό μας πλάνο που κάνουμε πάντα, που παίζουμε πάντα, και στο τέλος θα δούμε τι έχει γίνει. Θεωρώ ότι τέτοια παιχνίδια, όπως είπα και πριν, σε κάνουν πιο μεγάλο, σε μεγαλώνουν σαν ομάδα, και αν καταφέρουμε να μπούμε στους ομίλους του Europa League, νομίζω θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα.
1: Είδατε πρόσφατα την Τσεσεκά στην έδρα της και θα ήθελα να μου πείτε, όχι φυσικά τα μυστικά που θα πείτε στους προσδιοριστές σας αναγύοντας την αντίπαλο, αλλά με βάση έτσι ένα περίγραμμα της δυναμικότητάς της και με βάση τη δυναμικότητα του Όφη, πού αναμένετε να, κατά την άποψή σας, να κριθεί το αυριανό παιχνίδι με βάση τη δυναμική των δύο ομάδων?
0: Καταρχήν θέλω να πω ότι η Τσεσεκά είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι μια ομάδα που έχει πραγματικά ευρωπαϊκό DNA, έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Είναι μια ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Είναι μια ομάδα που θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο πριν το παιχνίδι είναι το φαβορί, με την έννοια της δυναμικής του, των εμπειριών. Απ' την άλλη, είμαστε κι εμείς μια ομάδα που έχουμε ευρωπαϊκή ιστορία και θα έλεγα ότι πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να γράψουμε μια καινούργια σελίδα στις ευρωπαϊκές του Όφη, ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις, ποδοσφαιριστές που διψάνε για διακρίσεις. Άρα θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια, είμαι σίγουρος. Δύο παιχνίδια που θα κριθούν στις λεπτομέρειες, θα κριθούν στο πόσο το θέλει ο καθένας, στο τι δυναμική θα βγάλει κάθε ομάδα στα παιχνίδια της. Η έδρα σίγουρα θα παίξει το ρόλο της, και εμείς εδώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο που θα δώσει το ρυθμό. Έχοντας δει ήδη από κοντά τη Τσεσεκά, και εκεί υπάρχει μια πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα, έντονη ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους, άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Άρα θέλω να πω ότι ναι, παίζουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς σαν Όφη έχουμε τα δικά μας ατού, τις δικές μας λύσεις για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ομάδα.
2: Παρότι είναι λίγο έτσι παράτερο να θέσουμε θέμα εκτός του αγώνα, ωστόσο και με το γεγονός ότι η ομάδα πάει με όλους τους πολεμιστές που έχει στη διάθεσή της, ωστόσο είναι γνωστό ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά μέτωπα σε ό,τι αφορά τον Όφη. Έχουμε κάτι να πούμε που, επειδή ξεκινάει και την Κυριακή το πρωτάθλημα, δεν είναι βέβαια της ώρας, αλλά η ώρα είναι μπροστά μας όμως.
0: Από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει ημερομηνία η λήξη των μεταγραφών, σίγουρα θα υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Είμαστε σε φάση αναζήτησης. Ξέρω κάπου έχουμε αργήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ σαν προπονητής και οι συνεργάτες μου έχουμε 28 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, μικρούς μεγάλους. Με αυτούς πορευόμαστε. Με αυτούς κατακτήσαμε το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και με αυτούς μπορούμε να κάνουμε την πρόκριση απέναντι στη Τσεσεκά.
3: Επιλέξατε το δικαίωμα της αναβολής που υπάρχει για τις ομάδες που είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μην γίνει χρήση τώρα, άρα ενδιάμεσα θα υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτό ήταν μια απόφαση που έχει να κάνει με το ρυθμό? Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει το ρυθμό ή είναι χρησιμότερο μέσω League Face που σίγουρα θα είναι Όφη να κάνει τότε χρήση του δικαιώματος?
0: Αποδείξαμε και πέρσι ότι σε μια περίοδο συνεχόμενων παιχνιδιών ήμασταν μια ομάδα που είχαμε πολύ καλή αντιμετώπιση αυτών των παιχνιδιών, είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Σίγουρα δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να έχουμε χρόνο, με την έννοια να έχουμε κενό μεταξύ των παιχνιδιών. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μας, άρα ο ρυθμός είναι κάτι που το σκεφτόμασταν. Είναι αρχή της χρονιάς, δεν νομίζω ότι οι ομάδες έχουν μαζέψει κούραση για να χρειαζόμαστε ξεκούραση. Τώρα θέλουμε παιχνίδια, άρα κάθε τρεις, κάθε τέσσερις μέρες, όπως είναι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα, αυτά είναι τα παιχνίδια, αυτός είναι ο κανονισμός, αυτές είναι οι ημερομηνίες. Και θεωρώ ότι Έχουμε και το Ρώσιο.

0: roster ακόμα για να μπορούμε να κάνουμε και κάποιες αλλαγές αν χρειάζεται, κάποιο rotation σε κάποια παιχνίδια για να μπορούμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί και να βρούμε το ρυθμό μας μέσα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Κύριε Κόντι, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη με τον κόσμο του μετά από 20 και πλέον χρόνια, γιατί το προηγούμενο ευρωπαϊκό μάτς δυστυχώς δεν ήταν ο κόσμος στο γήπεδο λόγω κορονοϊού. Αντιλαμβάνεστε αυτή τη δίψα που υπάρχει στο φύλαθλο κόσμο μετά από τόσα χρόνια να δει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι? Άλλωστε και ο Όφη έχει το DNA της Ευρώπης, το έχει αποδείξει με μεγάλες προκρίσεις και μεγάλες πορείες τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Αν θυμάμαι καλά, το 20 ήταν το μάτς με τον Απόλλωνα. Προφανώς ο κόσμος διψάει και αυτός σαν εμάς, σαν τους ποδοσφαιριστές, για αυτά τα παιχνίδια. Τι πιο ωραίο για τις ομάδες να μπορούν να αγωνίζονται σε τέτοιες διοργανώσεις. Τι πιο ωραίο να μπορείς να σκέφτεσαι ότι μπροστά σου έχεις 8, 10 παιχνίδια, δηλαδή 4 ή 5 παιχνίδια να παίξεις την έδρα σου και κάποια ταξίδια στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτός είναι και ο λόγος που μια ομάδα αγωνίζεται. Αγωνίζεται για να πάρει τίτλους, αγωνίζεται για να παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, αγωνίζεται για να μεγαλώνει την ιστορία του. Άρα θεωρώ ότι όλοι μας, ο κόσμος και εμείς, ανυπομονούμε να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια.
2: Κόουτς, και η προηγούμενη αναμέτρηση, η πρώτη επίση με την ΑΕΚ, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι πρόκληση. Το διακύβευμα ήταν ένα τίτλο και το αυριανό το ίδιο. Το διακύβευμα είναι να γίνει πρώτο βήμα για να βρεθεί η ομάδα στου ομίλου του Europa League. Διακρίνεται να έχουν κοινά στοιχεία είτε αγωνιστικά είτε στο κομμάτι τη διαχείριση τα δύο αυτά παιχνίδια?
0: Νομίζω ότι δύσκολα βρίσκει ομάδε που να έχουν έτσι κοινά αγωνιστικά στοιχεία. Οι δύο ομάδε, η ΑΕΚ και η ΤΣΕΣΚΑ, καταρχήν έναν διαφορετικό σχηματισμό, έχουν ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Άρα εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε λίγο σε κάποιες τομείς το δικό μας τακτικό πλάνο. Αν και αυτό που έχουμε δείξει σαν ομάδα αυτούς τους 7-8 μήνες που είμαστε μαζί είναι ότι παίζουμε πάντα το δικό μας παιχνίδι. Για μας προτεραιότητα είναι να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Αλλά πάντα κοιτάμε τακτικά τη δυναμική του αντιπάλου, τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι είναι δύο παιχνίδια, όπως και το προηγούμενο, με πολύ σημαντικό αγωνιστικό, με σημαντικές διαφορές με την έννοια του τακτικού πλάνου, αλλά νομίζω απ' την άλλη είναι σχεδόν ταυτόσιμα με το πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια τα ίδια. Το ένα ήταν ένας τίτλος, εδώ μιλάμε για μια πρόκριση στο Europa League, άρα και τα δύο έχουν τεράστια σημασία.
3: Μιλήσατε πριν ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι τακτικές λεπτομέρειες που θα κρυθεί το παιχνίδι? Είναι το υψηλό πρεσάρισμα, είναι ο έλεγχος του ρυθμού? Πού πιστεύετε ότι θα κρυθεί το παιχνίδι που πλέον Σόφι?
0: Προφανώς και δεν μπορώ να πω στο τακτικό πλάνο τι μπορεί να είναι αυτό που θεωρώ εγώ σαν λεπτομέρεια, αλλά μπορώ να σου πω ότι σίγουρα θα είναι στη διαχείριση των συναισθημάτων, θα είναι στη διαχείριση των στιγμών του αγώνα, γιατί ένα παιχνίδι είναι στιγμές. Είναι στιγμές που μπορεί να έχεις καλή απόδοση, είναι στιγμές που μπορεί να έχεις κακή απόδοση, άρα θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις στιγμές. Και όπως είπα πριν, το πιο σημαντικό για μένα είναι το να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Δέχτηκες ένα γκολ, έβαλες ένα γκολ. Όλα αυτά που συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι, θεωρώ ότι εκεί, σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάντα να πατάμε τα πόδια μας στη γη, να παίζουμε πάντα με το δικό μας πλάνο, ό,τι και να γίνει, όπως το κάνουμε τους τελευταίους 6, 7, 8 μήνες. Έχουμε μια στρατηγική, έχουμε ένα πλάνο, το ακολουθούμε και με αυτό έχουμε καταγράψει αυτά τα αποτελέσματα τους τελευταίους μήνες.
1: Επειδή είναι δύο παιχνίδια που κλείνουν πρόκριση, πόσο, και μιλήσατε νωρίτερα για το DNA, πόσο δυνατά έχει σφυρελατήσει το DNA του Όφη το γεγονός ότι η ομάδα για να φτάσει μέχρι εδώ απέκλεισε την ΑΕΚ σε μόνο μάτς, απέκλεισε το Λεβαδιακό σε ημιτελικούς, πήρε το κύπελο. Σε μάτς δηλαδή.

0: που είτε ήταν μονά είτε διπλά, κρίναν τι τους οι προκρίσεις. Πόσο έχει σφυριλατήσει το DNA του Όφη να τον έχει προετοιμάσει πνευματικά για αυτά τα δύο παιχνίδια με Τζέσικα.
1: Αυτό είναι που μεγαλώνει μια ομάδα, αυτές οι νίκες, με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι μια ομάδα σαν τον Όφη πρέπει να αποκτήσει το πνεύμα του νικητή, πρέπει να αποκτήσει, να γυαλίσει το μάτι του, πρέπει να αποκτήσει μια δυναμική που όλα τα παιχνίδια, είτε με μικρούς είτε με μεγάλους, θα τα παίζει με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι νίκες, ειδικά με τους μεγάλους. Εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος της δουλειάς που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, την εξέλιξη που έχουν κάνει, το πώς αντιλαμβάνουν τα παιχνίδια, την πνευματική τους ετοιμότητα, όλα αυτά τα στοιχεία που θέλουμε πλέον στον σύγχρονο ποδοσφαιριστή: αυτοπεποίθηση, θάρρος, προσήλωση, όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε σαν ομάδα για να μπορούμε να θέτουμε υψηλούς στόχους, να σκεφτόμαστε πάντα εκεί ψηλά και πόσο πού μπορούμε να φτάσουμε. Άρα νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια μας βοήθησαν για να αποκτήσουμε αυτή τη δυναμική.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου που έδωσε Όφη μετά τον Χρήστο Κόντι. Να πάμε και στον εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών, τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο καλά προετοιμασμένος θα πάει ο Όφη, αλλά και στην πολύ καλή ψυχολογία που έχει η ομάδα μετά και την κατάκτηση του Super Cup την περασμένη Τετάρτη στον τελικό επί της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα.

0: Περιμένατε αυτό το παιχνίδι νομίζω 4 μήνες. Ήδη οι ποδοσφαιριστές, τελείωσε το Super Cup, πλέον ξεκινάει η ευρωπαϊκή σεζόν για τον Όφι. Πώς νιώθετε, πώς το ζείτε και πόσο ανυπομονείτε για αυτά τα παιχνίδια?
1: Καλησπέρα για μένα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο, και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
2: Κάνε μια εβδομάδα μετά το Super Cup, πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων? Γιατί εντάξει, όφη κατέκτησε ένα τίτλο, υπήρχαν πανηγυρισμοί μετά το παιχνίδι, την ίδια ώρα που το ένα μάτι θα έπρεπε να είναι σε αυτή την πρόκληση, την ιστορική που έχει αύριο η ομάδα και οι παίκτες. Πόσο είναι δύσκολο για έναν παίκτη να τα διαχειριστεί όλα αυτά?
1: Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε και από το coach και το προπονητικό staff είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο. Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
0: Κωνσταντίνε, και ένα μήνυμα για τον κόσμο που ήδη στο Super Cup έκανε εντυπωσιακό το τεπούτο, όπως και εσείς. Περιμένει και εκείνος με ανυπομονησία τα παιχνίδια με την CSKA. Τι είναι αυτό που θα ήθελες εσύ να πεις στον κόσμο εν ώψη του αυριανού αγώνα?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας. Και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να τα αποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Επειδή υπάρχουν ακόμα εισιτήρια και επειδή όσοι φίλαθλοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι, θα πρέπει να εκδώσουν και κάρτα φιλάθλου Όφη. Αυτή η κάρτα που τα έσοδα πάνε στον Εραστέχνη Όφη για τα πολλά τμήματα που έχει ο σύλλογος και η οποία κοστίζει 20 ευρώ. Ο Εραστέχνη Όφη ανακοίνωσε ότι αύριο θα υπάρχει κιόσκι στο Παγκρίτιο Στάδιο για την αγορά κάρτας φίλου Όφη. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση. Ο Εραστέχνης Όφη ενημερώνει τους φιλάθλους που δεν έχουν βγάλει κάρτα φίλου Όφη και θέλουν να παρακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας με την CSKA Σόφιας, ότι ειδικό κιόσκι θα λειτουργήσει από την 5η το πρωί στις 10, αύριο στις 10 το πρωί, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στη θύρα 17, έξω από τη θύρα 17, μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα, για τους φιλάθλους που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Κάρτα φίλου Όφη εκδίδεται κάθε μέρα από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα από τα γραφεία του Εραστέχνη Όφη στο κεντρικό γήπεδο, στη θύρα 1, αλλά και από την μπουτίκ του Συλλόγου. Επίσης, κάρτα φίλου Όφη εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της more.com. Ο Εραστέχνης Όφη καλεί τους φιλάθλους να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή την έκδοση κάρτας φίλου, ώστε να αποφύγουν ουρές και ταλαιπωρία. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης του Εραστέχνη Όφη. Στο αυριανό παιχνίδι του Όφη με την CSKA, να θυμίσουμε ότι διαιτητής ορίστηκε Σέρβος διαιτητής και μάλιστα κατηγορίας ελίτ. Είναι ο διαιτητής, είναι ο Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς, από τους κορυφαίους διαιτητές στην Ευρώπη. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον Όφη στη Βουλγαρία. Είναι ο 42χρονος Σλοβάκος διαιτητής Ιβάν Κρούζλιακ, αυτός που θα διευθύνει το παιχνίδι. Είναι διεθνής από το 2011 και είναι και αυτός στην κατηγορία elite. Είναι καλό που έχουν οριστεί και στα δύο παιχνίδια καλοί διαιτητές. Και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Πέρσι έπαιξε 6 παιχνίδια της League Face, του Champions League, ο Κρούζλιακ, ο οποίος θα έχει βοηθούς από την πατρίδα του, από τη Σλοβακία, αλλά στο VAR θα είναι Ιταλός διαιτητής, ο Μίχαελ Φάμπρι, ο οποίος ήταν στο VAR και του αγώνα Ολυμπιακός Ναϊμέγια στο Καραϊσκάκι, και βοηθός ΒΑΡ θα είναι πάλι Σλοβέκος ο Μίχαλ ο Τσένας. Αυτά έτσι για τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα δύο παιχνίδια του Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Επίσης να πούμε κάτι που έχει να κάνει με τον προπονητή της ΤΣΕΣΕΚΑ, ο οποίος επιστρέφει στο Παγκρατίο Στάδιο, το οποίο είχε αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής πριν από 13 χρόνια όταν έπαιζε στον Πανετολικό, και είχε αντιμετωπίσει τον Εργοτέλη σε ένα παιχνίδι όπου ο νυν τεχνικός της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας είχε παίξει για 28 λεπτά και είχε περάσει ως αλλαγή, παίρνοντας τη θέση του Ιορδανίδη. Ο Εργοτέλης είχε επικρατήσει με 2-1 και σε εκείνο το παιχνίδι είχε παίξει ο Μπουχαλάκης στον Εργοτέλη. Είχε βρεθεί αντίπαλος με τον Γιάννεφ, τον Χρήστο Γιάννεφ, τον προπονητή τώρα της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, ο οποίος θα κάνει δηλώσεις σήμερα στις 7.30, είναι η συνέντευξη τύπου. Αυτά έτσι. Επίσης να πούμε ότι αυτό που γράφουν την τελευταία ώρα τα βουλγαρικά μέσα είναι ότι υπάρχει πολύ ζέστη στο Ηράκλειο, και είναι κάτι που έτσι φαίνεται να προβληματίζει την βουλγαρική ομάδα. Και βέβαια για τους φίλους που ρωτάνε, ότι υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για τους φίλους ακροατές, να το πούμε, και μπορούν διαδικτυακά να εξασφαλίζουν το μαγικό χαρτάκι για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Προλογίζεται ότι αύριο στις κερκίδες του Παγκρατίου Σταδίου θα βρίσκονται περισσότεροι από 12-13, κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 15.000 οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρατίο Στάδιο στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός του κόσμου και έχει να κάνει βέβαια και με την πρόσφατη επιτυχία, την κατάκτηση του Super Cup. Για τα μεταγραφικά που ρωτάει ένας φίλος για την απόκτηση επιθετικού, να πούμε ότι ακούσαμε νωρίτερα και τι είπε σε σχετική ερώτηση ο Χρήστος Κόντες, ότι ψάχνει Όφη, ψάχνει κάτι καλό. Δεν θα πάρουν center for για να πούνε ότι πήρα. Και αυτή την περίοδο καταλαβαίνει κανείς που έχουν αρχίσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι δύσκολο να βρεις κάποιο καλό center for, γιατί αν ρίξουμε μια ματιά έτσι, περισσότερες ομάδες ψάχνουν center for. Δεν ξέρω αν βρει κάτι καλό από τα πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής Όφη. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να πάρει ένα παίχτη και ποιοτικό και έτοιμο αγωνιστικά, να μπορεί να προσφέρει στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του ελληνικού κυπέλου. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Ηράκλειου μετά τα διαδοχικά περιστατικά με αναφλέξεις σε στήλους του δικτύου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταγγελίες που φτάνουν στο Ραδιοκρήτα αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι τα συνεργεία βρέθηκαν στα σημεία για την αποκατάσταση, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παραμένουν. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα λόγω πληροφοριών για πιθανά ιρανικά πλήγματα εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού στόχου στην Ευρώπη, στο επίκεντρο η Σούδα, για την οποία εξετάζεται η άμεση ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της βάσης. Παρά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων, προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τη νομική μάχη ζητώντας την επιλογή άλλου χώρου. Από το Σεπτέμβριο επανακοινούν οι ασφαλτοστρώσεις στο Ηράκλειο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη παρεμβάσεις σε Καμίνια, Δελημάρκου και Ήτε. Τον επόμενο μήνα προγραμματίζονται εργασίες στις οδούς Ήδης και Καλοκαιρινού. Έναν 50χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί στο Ρέθυμνο έπειτα από έλεγχο σε αγροτική περιοχή όπου εντοπίστηκαν 13 δεντρέλια κάναβης. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν αποξηραμένα τμήματα κάναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Βαθιά το χέρι στη τσέπη αναγκάζονται να βάλουν οι καταναλωτές για τον καθιερωμένο εφοδιασμό του σπιτιού με βασικά είδη διατροφής να καταγράφουν άλμα τιμών έως και 44%. Νέο σκάνδαλο συγκλονίζει την Ουκρανία, όπου οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν σήμερα έρευνες σε βάρος βουλευτών και προεδρικών συμβούλων, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη στο πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, αύριο 9 το βράδυ με την Τσασεκά Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Χθες είχαμε μια άλλη ελληνοβουλγαρική μάχη χωρίς νικητή. Στη Σόφια η Λεύσκη και η ΑΕΚ έμεναν στο 0-0. Ένα αποτέλεσμα που θα λέγαμε δεν είναι άσχημο για την ελληνική ομάδα, η οποία στην έδρα της, αν παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο, νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της βουλγαρικής ομάδας, της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την ομάδα της Λεύσκη, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Κατά πρώτον, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι όπως πάντα ήρθαν και μας υποστήριξαν. Σήμερα ήταν ένα αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν ήταν ο ιδανικός, είδατε την μπάλα κάποιες φορές αναπηδούσε. Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο κοντά εμείς στο να σκοράρουμε, στο να πετύχουμε ένα τέρμα από ότι ο αντίπαλός μας. Υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο επίπεδο μετά τις αλλαγές. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε βεβαίως και το δοκάρι. Κάποια μικρά λάθη, κάποιες λάθος επιλογές, ίσως κάποιοι μικροί μικροεγωισμοί μας εμπόδισαν να το καταφέρουμε και δεν είμαι χαρούμενος, διότι σύντομα δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Θα κρυθεί σε λίγες μέρες στην έδρα μας, στην Αθήνα. Πιο πριν έχουμε μια αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ανοιχτό το παιχνίδι, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
2: Άρα η τελική απόφαση είναι αυτό που θα πρέπει να βελτιώσει ενώ φύζεις ρεβάνσια.
1: Λοιπόν, όλα θα κρυθούν, όπως ακούσατε, στην έδρα μας σε λίγες ημέρες, στη δική μας έδρα. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι υπήρχαν κάποιες στιγμές που ενώ φτάναμε και ήταν η στιγμή να πάρουμε τελική απόφαση, ίσως να μην ήταν η κατάλληλη πάσα, ίσως να μην κάναμε την πάσα, ίσως να μην ήταν τελική απόφαση σωστή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε ένα τέτοιο στάδιο μπροστά σε 40.000 φιλάθλους που έπρεπε να το διαχειριστούμε γι' αυτό, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά ήμασταν πιο κοντά και πιστεύω θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, θα έλεγα, για την ρεβάνς. Όχι ότι θα κρινόταν κάτι, όλα θα κρυθούν σε 9 μέρες στην έδρα μας.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Νίκολιτς. Η ρεβάνς είναι την ερχόμενη Τετάρτη, στην 26 του μήνα, στην Νέα Φιλαδέλφια, 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Αυτή τη βδομάδα, εκτός από το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την Τσεσεκά Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, αγωνίζονται στα play-off του Conference League ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα το μεσημέρι και τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση, του τεχνικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε για την Μπραν ότι είναι μια ομάδα που έχει πολλές εναλλακτικές και σίγουρα θα καλυφθούν οι απουσίες που έχει. Και εμείς, είπε, παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια ισορροπία. Για τις αντιδράσεις των φιλάθρων λόγω Κωνσταντέλια, της πώλησής του στην Dortmund, είπε, είμαι αφοσιερωμένος στο παιχνίδι, έχουμε τους κορυφαίους οπαδούς στον κόσμο, είμαι σίγουρος ότι είναι κοντά μας. Και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα. Ρωτήθηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ αν θα αλλάξει το πλάνο λόγω της απουσίας του Κωνσταντέλια. Είπε πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες με την Μπραν και πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στη μετα-Κωνσταντέλια εποχή. Πώς περιμένω το αυριανό παιχνίδι με την Μπραν? Είπε ότι είναι ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος. Και είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βρει παίχτες για να καλύψει παίχτη για να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάμε στο κύπελλο Ελλάδας, καθώς συνεχίζεται η προγραμματική φάση, οπότε άλλες 5 ομάδες θα πάρουν σήμερα το εισιτήριο για την League Phase ήδη έχουν προκριθεί στην League Phase της διοργάνωσης 5 ομάδες. Η ΑΕΛ, η οποία κέρδισε 3-1 εκτός έδρας στην Καλλιθέα τη Δευτέρα, την ίδια μέρα ο Άρης, ο οποίος κέρδισε στην Καρδίτσα την αναγέννηση με 2-0, και ο Βόλος που επικράτησε εκτός έδρας του Ηρακλή με 3-1, και χθες το ειστήριο πήραν για τη League Phase ο Λεβαδιακός, ο οποίος επικράτησε στη Λιβαδιά το Αστέρα Τρίπολης με 2-0, σε ένα παιχνίδι που έγινε πιο εύκολο για τον Λεβαδιακό μετά την αποβολή του Ζόρνταν Σίλβα, του κεντρικού αμυντικού της Τρίπολης, στο 34, πριν παίχτη του Όφη. Στη συνέχεια πέτυχε 2 γκολ ο Ούρζη, ο Αργεντίνος επιθετικός, ο οποίος σκόραρε στο 43 και στο 63, και έδωσε την νίκη και την πρόκριση στην ομάδα της Λιβαδιάς. Εύκολα προκρίθηκε στην League Phase ο Ατρόμητος, ο οποίος νίκησε με 3-1 στο Περιστέρι τον Πύργο. Προηγήθηκε με 3-0 με τα γκολ του Νιούνιαθ στο 16, του Τσούμπερ στο 25 και του Τσιλούλη στο 68, και ο Λεμονής μείωσε στο 75 για την ομάδα του Πύργου. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά. Σίγουρα φαβορή είναι η Κηφισιά, η Ζάκυνθος η οποία έχει πάρει τον πρώην αρχηγό του Όφη, τον Νέιρα. 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. 5 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Νίκη Βόλου Πανιούνιος. Στις 5 και 4 έχουμε την αναμέτρηση Καλαμάτα Πανετολικός, πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Καλαμάτα ανέβηκε φέτος στην Super League, Πανετολικός δεν θα έχει εύκολο έργο. Και στις 7 είναι το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Οι νικητές των αγώνων

θα πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase. Αν δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια, οι ομάδες πάνε κατευθείαν στα πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση. Και η προκριματική φάση θα ολοκληρωθεί 24 Αυγούστου. 5:30 το απόγευμα θα γίνει το παιχνίδι Ελλάς-Ρουμαρκό. Οπότε θα γνωρίζουμε τις 11 ομάδες που θα πάνε στη League Phase από τα προκριματικά. Έχουν προκριθεί απευθείας χωρίς να παίξουν παιχνίδια στη League Phase οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη, Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Και η κλήρωση της League Phase θα γίνει 25 Αυγούστου, 3-25 Αυγούστου, και κάθε ομάδα θα δώσει 4 παιχνίδια. Οι 16 ομάδες που θα βρίσκονται στη League Phase θα χωριστούν σε 4 κατηγορίες δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα παίξει με ομάδες από την κατηγορία της, από κάθε κατηγορία. Αυτά έτσι και για την League Phase του κυπέλου και την εξέλιξη μέχρι τώρα του θεσμού.

0: Από το ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ, στην εθνική μας ομάδα, η οποία προετοιμάζεται για τα παιχνίδια που θα δώσει για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ με την Ουκρανία και την ομάδα της Ισπανίας. Δύο παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να κερδιθούν οπωσδήποτε για τα ελληνικά χρώματα, προκειμένου να αυξηθούν οι ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του Μοντομπάσκετ, γιατί η εθνική μας, η αλήθεια είναι ότι τα θαλάσσωσε στην προηγούμενη φάση, προκριματική φάση του Μοντομπάσκετ. Έκανε σήμερα δηλώσεις ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης, για τα παιχνίδια που έρχονται και την προσπάθεια της εθνικής να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας τεχνικός.
1: Όχι, δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα από τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια, το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανένας θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση, αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.
2: Οι πρώτες εντυπώσεις από το πώς είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή στις αυτές τις πρώτες προπονήσεις?
1: Εντάξει, όλα είναι καλά. Τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και λίγο παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
3: Πόσο διαφορετική περιμένετε την ομάδα σχέση με το προηγούμενο παράθυρο?
1: Εντάξει, κοίτα, πλέον έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές. Δεν είναι εύκολο και για μας συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε. Έχουμε και δύο φιλικά, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε, πιστεύω, και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.
2: Επικεντρωθήκατε περισσότερο στο μάτς με την Ουκρανία. Υπάρχει και ένα παιχνίδι με την Ισπανία. Την αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ και την κερδίσαμε. Είναι μια αντίπαλη που παραδοσιακά μας ζορίζει. Είναι και αυτή όμως σε μια διαφορετική φάση τον τελευταίο καιρό, ανανέωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Προέρχονται από. Όλοι πήγανε διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα όταν έρχεσαι μετά από καλοκαίρι χρειάζεται κάποιες μέρες, εβδομάδα, 10 μέρες να συνέλθεις, να ξαναβρεις τα πατήματά σου, τη φυσική σου κατάσταση. Οπότε έχουμε επικεντρώσει σε μερικά θέματα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε καλή κατάσταση.
4: Τα παιδιά έχουν αυτό το sense of urgency που έχει. Μας έχει επιβληθεί τέλος πάντων αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε. Αντιλαμβάνονται ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να πάει στο παγκόσμιο.
1: Εντάξει, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ξέρεις ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μας άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις. Οπότε μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα και μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Καλώς ή κακώς, περιμένουμε μια-δύο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση. Και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Εμένα με αγγίζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση του καταστάσεων. Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα ή μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεις τις καταστάσεις, να λαμβάνεις ευθύνες σου, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεις.
3: Είστε ικανοποιημένος από τις παρουσίες των παικτών εδώ και από την κατάσταση στην οποία εμφανίστηκαν?
1: Εντάξει, πάντα ένας προπονητής θέλει να έχει όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες θέλει, ή αν είναι δυνατόν όλους τους παίκτες. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτούς που είναι εδώ πέρα και πραγματικά καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια.
4: Κόουτς, δεν ξέρω πότε θα έχουμε δυνατότητα να παίξουμε ακόμα. Ήσουν ο παρόν στην Οραντέα, είδε στην εθνική ομάδα των Under 16. Η Under 18 επίσης έκανε μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Εσύ ως ομοσπονδιακός coach, τι θα ονειρευόσουν, τι θα ήθελες να γίνει, να συμβεί, έτσι αυτά τα παιδιά να έχουν μια ομαλή μετάβαση στο κορυφαίο του παιδιού, στην ανδρική ομάδα και μέσα από ποια διαδικασία?
1: Κοίταξε, καταρχήν να μένουμε ότι όλα τα παιδιά Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ταλέντοχα παιδιά, τα οποία πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ, να μείνουν ταπεινά και να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Γιατί στο τέλος αυτός που βελτιώνεται, αυτός θα έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει μπάσκετ. Αν μπορούμε να πάρουμε και να πάμε στη Δεδρά και να πάρουμε μετάλλιο, θα ήταν κάτι παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι το μετάλλιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παιδιά που στο μέλλον μπορούν να παίξουν μπάσκετ, να,

0: φτάσουν μέχρι στην Εθνική Ανδρών. Από αυτό εξαρτάται και αυτό είναι το πιο χαρμόσυνο. Παραπάνω από το να πέραμε και ένα μετάλλιο. Αυτό είναι το πιο χαρμόσυνο μήνυμα, γιατί η ουσία σε αυτές τις μικρές, στα μικρά παιδιά δεν είναι μόνο να πάρεις ένα μετάλλιο, είναι να βγάλουμε και παίχτες.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής. Θα περάσουμε και σε δηλώσεις παιχτών. Να πω πως έχει κατάσταση για την Εθνική Ομάδα, η οποία στον δεύτερο προκριματικό γύρο είναι στο ίδιο γκρουπ με Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία. Η Εθνική μας, η οποία θα παίξει 6 παιχνίδια με τις ομάδες που προέρχονται από τον γκρουπ της Ισπανίας, δηλαδή την Ουκρανία και τη Γεωργία και φυσικά την Ισπανία. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία η Ισπανία είναι πρώτη με 10 βαθμούς, Ουκρανία και Μαυροβούνια έχουν 10, οι τρεις πρώτες περνάνε στην τελική φάση, Ελλάδα, Πορτογαλία και Γεωργία ακολουθούν με 9. Και καταλαβαίνετε και εσείς πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Με Ουκρανία 28 του μήνα, 28 Αυγούστου, εκτός έδρας, 31 Αυγούστου η Εθνική μας θα παίξει με την Ισπανία στο ΆΚΑ και μετά έχουμε το παράθυρο του Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου Ελλάδα-Γεωργία, 29 Νοεμβρίου Ισπανία-Ελλάδα και τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι 26 Φεβρουαρίου του 2027 Ελλάδα-Ουκρανία και 1η Μαρτίου του 2027 Γεωργία-Ελλάδα. Να ακούσουμε όμως και τον Θανάση Αντετοκούμπο τι δήλωσε για την προσπάθεια της Εθνικής να προκριθεί στην τελική φάση του Mundo Basket.
2: Επιστροφή στην Εθνική και επιστροφή σε ένα πολύ δύσκολο σετ αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία. Τι να περιμένουμε?
0: Τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην περίοδο προετοιμασίας. Ετοιμαστούμε τα δύο μάτς, θα παίξουμε λίγο τα φιλικά. Και όλοι ξαναμπούμε σε μια κατάσταση αγώνων.
3: Είσαι πάντα άνθρωπος που έρχεται με θετική άβρα να ψυχώσει τους πάντες, να πεις πάμε να το κάνουμε. Είναι λίγο σε δύσκολη θέση η Εθνική, δεν έχει πολλά περιθώρια για λάθη από εδώ και ως το εξής. Τι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξει?
0: Κοίτα, τώρα το τι πρέπει να προσέξει και τι δεν πρέπει να προσέξει δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα ότι ξέρουμε, we know the deal is. Πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε. Ξέρεις, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν είναι μόνο αυτό. Και τα προηγούμενα δύσκολα ήταν. Έτσι, είδες τι γίνεται. Πρέπει να πάμε να συγκεντρωθούμε ένα παιχνίδι τη φορά και να πραγματικά να θέσουμε το δικό μας ρυθμό.
2: Η ομάδα, όπως την έχεις δει, τουλάχιστον τις ίδιες μέρες που είστε μαζί, είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, παρότι έρχονται πολλοί από διακοπές, δεν έχουν έρθει με τις ομάδες, είναι έτοιμοι για τα παιχνίδια?
0: Πώς είστε, πάντα. Το θέμα δεν είναι, είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Εννοείται πως πρέπει να ετοιμαστούμε. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να μπούμε σε κατάσταση αγώνων. Δηλαδή να προετοιμαστούμε πρώτα απ' όλα σωματικά και μετά ψυχικά. Το ότι, κοίτα, ξεκινάει για όλους. Κοίτα, και να μην ήμασταν εδώ, θα ήμασταν με τις ομάδες μας. Κάνουμε προετοιμασία. Οπότε είναι πολύ λογικό το να είσαι σε μια περίοδο στην οποία χτίζεις.
4: Θανάση, για πρώτη φορά η εθνική ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση ενός των προσπαθειών. Πόσο έχετε παίξει πάρα πολλά τούρτα παιχνίδια? Τα βλέπετε ως αυτά τα δύο τούρτα παιχνίδια?
0: Σίγουρα, είναι για πρώτη φορά φέτος. Ναι. Γενικά έχουμε βρει πάρα πολλές φορές με την εθνική σε δύσκολη θέση και πάρα πολλές φορές τα έχουμε καταφέρει. Το πιο σημαντικό τώρα για μας είναι ότι δεν ξέρω, εγώ ξέρω, είμαι πάντα πολύ θετικός και το βλέπω σαν ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά καταλαβαίνω σίγουρα και τη σοβαρότητα. Και νομίζω ότι είναι η εθνική ομάδα. Είτε παίζουμε αυτά τα δύο παιχνίδια, είτε παίζουμε οποιονδήποτε, θα πρέπει να είναι να κάνουμε πρώτους. Δηλαδή να τα κάνουμε πρώτους με τον ίδιο τρόπο.
2: Οπότε αυτό είναι το προαπαιτούμενο για τα δύο παιχνίδια.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, σωστή προσέγγιση αυτό ακριβώς.
5: Τι σημαίνει για εσάς μια πιθανή απουσία από το παγκόσμιο κύπελλο? Σκέφτεσαι ένα παγκόσμιο κύπελλο χωρίς Ελλάδα? Διότι καλό είναι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
0: Ναι,
5: πώς είναι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνει 4-5 νίκες, δεν θα είναι στο παγκόσμιο.
0: Ναι, γιατί πρέπει να κάνω το μυαλό μου. Πρέπει να κάνω το μυαλό μου. Δεν το έχω σκεφτεί καν. Έχω και ατομικά και σαν ομάδα. Έχω παίξει 2 παγκόσμια. 3 ευρώ μπάσκετ. Πρέπει να παίξω άλλο ένα. Δεν το σκέφτομαι καν αυτό. Δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Αυτό δεν μπαίνει καν στο μυαλό μας. Το μυαλό μας αυτή τη στιγμή είναι τι θα κάνουμε σήμερα στην προπόνηση. Να ετοιμαστούμε να βάλουμε άλλο ένα σκαλοπάτι για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Συνεχίζουμε με δηλώσεις που έγιναν σήμερα από παίκτες και τον προπονητή της Εθνικής. Ακούσαμε τον μοσπονδιακό τεχνικό του Βασίλη Σπανούλη και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Να ακούσουμε τη δήλωση και ο Ντίνος Μητογλου, άσος του Παναθηναϊκού, για την προσπάθεια της Εθνικής να προκριθεί στο Μούντο Μπάσκετ.
10: Έχουμε ξεκινήσει σχετικά την προετοιμασία μας πιο νωρίς για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε. Έχουμε βάλει και δύο φιλικά, όπως γνωρίζετε, για να δούμε και να βελτιώσουμε κάποια μέρη του παιχνιδιού μας. Γίνει οι περισσότεροι συμπαίκτες μου και όλο το staff, γενικά όλα τα παιδιά, είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ προετοιμασμένοι όλοι με τη σωστή νοοτροπία, με το σωστό σκεπτικό. Τώρα για τα παιχνίδια. Είναι δύο παιχνίδια do or die για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να τα κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να μπούμε με αυτό το σκεπτικό. Και γενικά να πω ότι η αρχή της προετοιμασίας μας είναι πάρα πάρα πολύ καλή και σιγά σιγά ανεβάζουμε και άλλο τους ρυθμούς μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό.
11: Μετά τις ήττες ο κόουτς Σπανούλης είχε πει ότι μάλλον δεν προσεγγίσαμε τα παιχνίδια σωστά, ήμασταν λίγο πιο χαλαροί, δεν πήγαν όλοι οι παίκτες. Πιστεύεις ότι τώρα που υπάρχει και μεγαλύτερη προσέλευση από εσάς και είμαστε και με την πλάτη στην τύχη, αυτό μπορεί να λειτουργήσει έτσι πιο βοηθητικά?
10: Σίγουρα είναι ένας λόγος ο οποίος ήταν ένας πολύ

Σημαντικός ρόλος που χάσαμε. Αυτό όμως ανήκει στο παρελθόν, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Έχουμε αποδείξει και έχουμε εμπειρούς παίχτες και πολύ ταλαντούχους παίχτες στο ρόστερ μας αυτή τη στιγμή που με την πλάτη στον τοίχο γενικά παίζουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ κρατάω το θετικό, να κοιτάξουμε το θετικό αυτής της εικόνας.

0: Σαν επαγγελματίες αθλητές να βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και πνευματική κατάσταση που μπορούμε να βρισκόμαστε. Οπότε θεωρώ είναι δουλειά μας και καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι. Τουλάχιστον για μένα προσωπικά, μίνιμουμ ένας παίχτης όταν κληθεί στην Εθνική Ελλάδος πρέπει μία εβδομάδα πριν να είναι έτοιμος ή να αρχίσει τουλάχιστον προπονήσεις, τουλάχιστον τρέξιμο ή σουτ. Οπότε θεωρώ, όπως είπα και πριν, όλα τα παιδιά έχουν έρθει πάρα πολύ συγκεντρωμένοι όλοι και σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Πριν από ένα χρόνο κερδίσαμε την Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ, είναι μια αντίπαλος που συνήθως μας δυσκολεύει, μπορούμε να το κάνουμε ξανά?
0: Πριν ένα χρόνο, όπως είπες, είναι ένας χρόνος πριν. Είναι πάρα πολύ καιρός πριν. Εμείς εστιάζουμε στο τώρα. Πηγαίνουμε ξεκάθαρα, αλλά πρώτα είναι η Ουκρανία, μην την ξεχνάμε, έτσι. Πηγαίνουμε ξεκάθαρα να κερδίσουμε πρώτα την Ουκρανία, μετά βλέπουμε, αλλά σίγουρα η Ισπανία αποτελεί ένα μεγάλο μας αντίπαλο χρόνια, οπότε θεωρώ θα είναι δύο πάρα πολύ δυνατά και καλά παιχνίδια.

Ποσειδώνα, Μινοϊκή, ΑΕΚ, Ατζαμπάλ, Μυρό, Ηρακλή, Ηρακλείου, Μόνια, Δαμάστα, Πόρο, στην Νεάπολη, Λασιθίου, την Επισκοπή. Ήταν και ενωσιακός προπονητής στην μεικτή τη ΣΕΠΣΗ την περσινή σεζόν. Έκανε και δηλώσεις ο Γιάννης Χατζησεφαστός, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη και τον αντιπρόεδρο Νίκο Τσαμπουράκη, είπε ότι ο τελευταίος ήταν ο πρώτος με τον οποίο συζήτησε για αυτό το εγχείρημα, και επίσης ευχαρίστησε τα μέλη της διοίκησης του Εραστέχνη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Όλες αυτές τις μέρες, πρόσθεσε ο κύριος Χατζησεφαστός, που ασχολούμαι με το τμήμα των γυναικών, βλέπω την επιθυμία τους για να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα νέο κομμάτι για μένα, αλλά ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη πρόκληση, μιας και μιλάμε για την πρώτη εθνική γυναικών με υψηλό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο παντού και στους άντρες και στις γυναίκες. Έχουμε μια καθυστέρηση στο σχεδιασμό, καθώς έπρεπε να λυθούν κάποια θέματα της προηγούμενης σεζόν, αλλά έχω κάνει με τους συνεργάτες μου μια προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την αξιοπρεπή πορεία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Όφη στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και να αναδείξουμε και παίχτριες από την ΚΑΠΑ 17 του Όφη, αλλά και συνολικά από την Κρήτη, που είναι και η επιθυμία της διοίκησης. Να παίζουν δηλαδή στην ομάδα μας όσο το δυνατόν περισσότερα κορίτσια από την Κρήτη, δήλωσε ο νέος τεχνικός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Όφη, ο Γιάννης Χατζησεβαστός. Σήμερα είναι και η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυμναστικής με το Λευτέρη Πετρούνια να μπαίνει στη μάχη, με πρώτο στόχο βέβαια την εξασφάλιση μιας θέσης στον μεγάλο τελικό. Ο αγώνας, ο προκριματικός των Κρίκων, θα ξεκινήσει στις 7 παρατέταρτο απόψε και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport. Πετρούνιας, ο οποίος έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενόργανης Γυμναστικής, μετρά μέχρι σήμερα 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια στους Κρίκους, συνολικά 10 ευρωπαϊκά στο αγώνισμα, αφού έχει και 2 χάκινα, και με την περσινή επιτυχία στη Λειψία έγινε ο μοναδικός στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που έχει φτάσει τα 10 μετάλλια στο ίδιο όργανο γυμναστικής. Και στο Ζάγκρεπ, όπου διεξάγεται η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επιδιώκει να ανεβάσει ακόμη ψηλότερα τον πύχη, διεκδικώντας το 1ο ευρωπαϊκό χρυσό και το 3ο διαδοχικό μετά τις επιτυχίες του στο Ρίμινι το 24 και τη Λειψία το 2025. Βέβαια, για να συνεχίσει την προσπάθεια για τον τίτλο, ο 35χρονος πρωταθλητής θα πρέπει να βρεθεί μεταξύ των 8 καλύτερων του προκριματικού, με τον κανονισμό να προβλέπει έως 2 αθλητές ανά χώρα στον τελικό. Τελικός που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το βράδυ. Ιδιαίτερα μεγάλη σε αριθμό αθλητών και αθλητριών είναι η αποστολή της εθνικής ομάδας για τους μεσογειακούς αγώνες. 277 αθλητές, 154 άνδρες, 123 γυναίκες θα αγωνιστούν σε 29 διαφορετικά αθλήματα, και όπως ανακοινώθηκε, σημεοφόροι της Ελλάδας στην τελετή έναρξης των μεσογειακών αγώνων, μια τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου στο Τάραντο της Ιταλίας, θα είναι η κριτικιά πρωταθλήτρια της πάλης, η Μαρία Πρεβολαράκη, και ο Απόστολος Σίσκος, ο πολύ σπουδαίος αυτός κολυμβητής, που χάρισε πρόσφατα στη χώρα μας 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη στο Παρίσι. Εθνική μας η οποία στοχεύει στο να κατακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες που φέτος θα γίνουν στην Ιταλία.

Πριν από λίγο, ο Εραστέχνης Όφη ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάννη Χατζησαβαστού στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Κατέληξε στον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες του Ηρακλείου, ΠΟΑ, ΙΡΟΔΟ, το ΙΟΥΧΤΑ.

Λοιπόν, πάμε και στο διεθνή χώρο. Να πω πάντως ότι παρακολουθώντας τις τελευταίες μέρες τα βουλγαρικά μέσα, λόγω της ευρωπαϊκής διπλής κόντρας του Όφη με την ΤΣΕΚΑ, ότι πραγματικά έτσι είναι και πολύ εγκομιαστικά τα σχόλια για τον Όφη. Οι Βουλγαροί που περιμένουν δύσκολη αναμέτρηση, και πλέον τώρα έχουν έρθει και Βούλγαροι δημοσιογράφοι στο νησί, ήταν και συνέντευξη τύπου σήμερα, και σε ένα από τα κορυφαία βουλγαρικά site, το sportal.bg, υπάρχει τώρα ένα βίντεο ρεπορτάζ με μία συνάδελφο από τη Βουλγαρία που γίνεται στο λιμάνι, στη Μαρίνα, στο ενετικό λιμάνι μπροστά από το φρούριο του Κούλε, και νομίζω ότι είναι και μία καλή διαφήμιση για την Κρήτη η παρουσία της ΤΣΕΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο. Χθες, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύση Σόφιας, το οποίο έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα, είχαμε άλλες δύο αναμετρήσεις για τα play-off του Champions League, και οι δύο δεν είχαν νικητή, οπότε τα πάντα θα κρυθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Η αναμέτρηση Φενέρμπαξε Λιόν έληξε ισόπαλη 1-1, με τη Λιόν να προηγείται με τον Οπεντά στο 40 και τον Γκρίνγουντ στο 47 να ισοφαρίζει για την τουρκική ομάδα. Ισοπαλία είχαμε και στο παιχνίδι Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ Νορβηγίας. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπέλιος στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Δυναμό. Ο Λίσιτσα έκανε το 2-0 στο 10ο λεπτό και ισοφάρισαν οι Νορβηγοί μέσα σε διάστημα 13 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κρίστιασεν να μειώνει στο 26 και τον Τρίπιτς στο 39 να κάνει το τελικό 2-2. Σήμερα θα διεξαχθούν 4 παιχνίδια και τα 4 ξεκινούν στις 10 το βράδυ. Θα παίξουν Ναϊμέγγεν Μπόντο Κλίν.

Σέλτικ Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάμπακου. Αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια, τα τέσσερα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα, και την άλλη εβδομάδα είναι η επαναληπτική. Εκεί θα φανεί ποιες ομάδες θα προκριθούν στη League Phase. Μακάρι να είναι και η ΑΕΚ, θα είναι καλό πέρα από την Ένωση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ρεβάνς της ΑΕΚ είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου, 10 το βράδυ, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Να μείνουμε στον εξωτερικό χώρο, να πάμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να σταθούμε έτσι στην περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Bayern, του Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος μέσα σε δύο μέρες κατέρευσε δύο φορές, αρχικά μέσα σε λίγες μέρες, 2-3 μέρες, αρχικά κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης στην Bayern Μονάχου με τη Λειψία, και χθες στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Χάιντεχάιμ. Ο επιθετικός της Bayern τοποθετήθηκε δημόσια και καθησύχασε τον κόσμο, αποκαλύπτοντας ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις οφείλονται στην νευρολογική δυσλειτουργία, και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία του. Σε αυτή την ανάρτηση έγραψε ο Μουσιάλα ότι καταρχάς είμαι καλά, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα μηνύματα για τη στήριξή σας. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε. Θα ήθελα σήμερα να καθησυχάσω αυτές τις ανησυχίες και να εξηγήσω την κατάσταση. Έχω διαγνωστεί με σύντομες παροδικές αλλά αντιμετωπίσιμες κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτές μπορεί να οδήγησαν σε περιστατικά όπως αυτά που συνέβησαν πρόσφατα, για παράδειγμα στον αγώνα εναντίον της Λειψίας και στο παιχνίδι κόντρα στην Χάιντεχάιμ. Γνωρίζω ότι μπορεί να φαίνονται τρομακτικές με την πρώτη ματιά, αλλά για μένα προς το παρόν αποτελούν απλώς μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω εξαιρετική ιατρική φροντίδα γι' αυτό και παραμένω πολύ αισιόδοξο. Η Bayern και το προσωπικό μου δίκτυο υποστήριξη βρίσκονται στο πλευρό μου, βοηθώντας με να το ξεπεράσω. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία μου. Σε στενή συνεννόηση και τακτική επικοινωνία με τους ειδικούς, ήταν προσωπική μου επιθυμία να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση. Με την ιατρική έγκριση των νευρολόγων, θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που βοηθά περισσότερο την ανάρρωσή μου. Να ζω απλώς την καθημερινότητά μου και να κυνηγώ το πάθος μου για το ποδόσφαιρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη αυτής της απόφασης. Συνολικά νιώθω πολύ θετικά και βρίσκομαι στο σωστό δρόμο. Αυτό που με βοηθά περισσότερο σε αυτή τη διαδρομή είναι να συνεχίσω να κυνηγώ νίκες και τίτλους με την ομάδα μου και με τη δική σας εκπληκτική στήριξη. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση. Παράλληλα ζητώ την κατανόησή σας για το γεγονός ότι επιθυμώ να διατηρήσω το θέμα αυτό ιδιωτικό, μοιράζοντάς το μόνο με το στενό μου κύκλο, τον σύλλογο και τους ειδικούς ιατρούς. Να πω ότι με βάση τα δημοσιεύματα και του BBC, ότι ο Μουσιάλα, αυτή η νευρολογική ασθένεια που τον οδήγησε σε κατάρρευση δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες το τελευταίο διάστημα, είναι η κρίση απουσίας, έτσι ονομάζεται. Είναι ένας τύπος επιληπτικής κρίσης κατά τον οποίο για λίγα δευτερόλεπτα διαταράσσεται η συνείδηση. Το άτομο μπορεί να σταματήσει απότομα αυτό που κάνει, να μην είναι ακίνητο ή να κοιτάζει στο κενό και να μην ανταποκρίνεται φυσιολογικά. Συνήθως το επεισόδιο αυτό είναι πολύ σύντομο και μετά η δραστηριότητα συνεχίζεται. Αυτό εξηγεί και το σοκαριστικό θέαμα στο γήπεδο όταν κατέρευσε ο Μουσιάλα. Η νευρολογική αυτή διαταραχή μπορεί να αποκαλέσει ξαφνική απώλεια συνείδησης, ελέγχου, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να πέσει χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή με αντίπαλο ή κάποιος τραυματισμός. Και σύμφωνα με το Reuters, οι γιατροί έχουν αποκλείσει σοβαρό μακροπρόθεσμο κίνδυνο, και ο ίδιος, διαβάσαμε την ανάρτησή του, δηλώνει αισιόδοξος για την αποκατάστασή του. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ένδειξη ότι τελειώνει η καριέρα του ή ότι αντιμετωπίζει κάποια
ανίατη πάθηση. Το ζήτημα είναι να ελεγχθούν τα επεισόδια και να αποφασιστεί από την ιατρική ομάδα πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αγωνιστεί. Όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί ο Μουσιάλα στο γερμανικό Super Cup που είναι σε λίγες μέρες με αντίπαλο της Bayern, την Borussia Dortmund. Ένα παιχνίδι που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Μουσιάλα σε αυτό το παιχνίδι της Bayern απέναντι στην Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Για τον Καρέτσα, όπως γράφει στη Γερμανία, λογικά θα ξεκινήσει βασικός στο Super Cup του ερχόμενου Σαββάτου για το γερμανικό πρωτάθλημα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις και ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Χράντετς. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο 9:30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτό που είπε είναι ότι το σημαντικό για αυτόν είναι να παίξει περισσότερη ώρα ο Παναθηναϊκός σε καλύτερο επίπεδο. Και βέβαια ότι στόχος είναι η πρόκριση. Ρωτήθηκε για το γεγονός που δεν έχει κερδίσει ακόμα φέτος στην Ευρώπη, στο γήπεδο του Παναθηναϊκός, είπε ότι είναι απλή σύμπτωση. Αν δείτε τα στατιστικά, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και εντός έδρας. Με την Τσεσεκά πίστευα μετά το πρώτο γκολ ότι θα σκοράρουμε άμεσα και δεύτερο και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά δεν είμαστε καλά. Ελπίζω αύριο να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο μάτς η πρόκριση. Όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε την νίκη αύριο. Μία νίκη θα είναι υπέροχη και θα μας βοηθήσει να βάλουμε τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση, στη League Phase του Conference League, κατέληξε στις δηλώσεις του προπονητής του Παναθηναϊκού. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος αμερικανικού στρατιωτικού στόχου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισέα για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δεσμεύτηκε στους κατοίκους της Ανώπολης ότι το μισθωτήριο για το παλιό λεωτομείο δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη του το 2027. Η δέσμευση δόθηκε κατά τη διάρκεια σημερινής διαμαρτυρίας των κατοίκων ενάντια στη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές πώλησης κατοικίων στην Κρήτη, με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 2.250 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 6,9% μέσα σε ένα χρόνο. Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη περιοχή του νησιού, με 3.102 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Σοβαρές και διαχρονικές οι ελλείψεις προσωπικού που ταλαιπωρούν τα αστυνομικά τμήματα στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, φέρνοντας τις υπηρεσίες της ενδοχώρας, των τουριστικών περιοχών και του αεροδρομίου σε οριακό σημείο. Εξετάζεται περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο. Ανέφερε πως οι εξαγγελίες θα αφορούν και τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν σήμερα 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την οποία καλούν την Επιτροπή να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθελος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 εμποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου και της Χερσονήσου μετά τα διαδοχικά περιστατικά με σπίθες, εκρήξεις και αναφλέξεις σε στήλους. Ανησυχία για την αποκατάσταση του ρεύματος και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. Την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων μετά το νέο έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την επιτάγχυση των εργασιών στις αποθήκες Κουλούδη. Στο επίκεντρο, η νομιμότητα και οι υποδομές της νέας δομής. Εκτός εντατικής, η 20χρονη Ραφαέλα που είχε παρασυρθεί έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στις 16 Ιουλίου. Αρχικά νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Παγνή και στις αρχές Αυγούστου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα για εξειδικευμένη φροντίδα. Ξεκίνησαν ήδη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι πρώτες παραδόσεις των δακοκτόνων υλικών του προγράμματος δακοκτονίας των ετών 2026-2028, καθώς ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος. Στην Κρήτη το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους δολωματικούς ψεκασμούς να προχωρούν κατά τόπους αναδήμου και περιφερειακή ενότητα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Το Πανεπιστήμιο Harvard συμφώνησε να καταβάλει συνολικά 53 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση των αγωγών που κατατέθηκαν από συγγενείς δωρητών για το ανατριχιαστικό σκάνδαλο πώλησης ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων, εορτών και αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους. Με σχετική απόφαση κρίθηκε συνταγματική η διατήρηση της κατάργησης των επιδομάτων. Την άμεση παρέμβαση του

0: Δήμου Ηρακλείου μετά το νέο έγγραφο του Υπουργείου για επιτάχυνση των εργασιών στις αποθήκες Κουλούδη, ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων θέτοντας ζητήματα νομιμότητας, ίδρυυσης, αποχέτευσης, πρόσβασης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν μελετά το ενδεχόμενο να μεταφέρει τον πόλεμο με τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, πλήττοντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προστασία της βάσης της Ούδας, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εξετάζει τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η βενζίνη και δίζελ σε ολόκληρη την Κρήτη, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα περιστατικά με μετανάστες κινητοποίησαν τις λιμενικές αρχές και τη Frontex. 80 λοδαποί διασώθηκαν νοτιοδυτικά και νότια-νοτιοανατολικά της Γαβδού, με 34 άτομα να μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και 46 στην Αγία Γαλήνη. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο ξεκινά η λειτουργία του δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού στο Καστέλι, ενώ παράλληλα δρομολογείται η δημιουργία νέου βρεφικού σταθμού στο Αλκαλοχώρι. Στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν τις αυτοψίες της Ύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων. Στα αθλητικά. Στους ρυθμούς του πρώτου φετινού ευρωπαϊκού αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας κινούνται στον όφι. Ο προπονητής της κριτικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό ματς, τόνισε την εμπειρία και το ευρωπαϊκό μέγεθος της ΤΣΣΚΑ, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει πλέον δημιουργήσει τη δική της δυναμική και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 8.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συνάντηση εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο έως τις 9 θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη και απόψε θα ακολουθήσουμε το γνωστό δρόμο. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του στάθηκε μπροστά σε ένα δρόμο που δεν ακολούθησε. Μια επιλογή που άφησε πίσω, μια απόφαση που δεν πήρε, ένα αν που εμφανίζεται κάποιες φορές στη σκέψη μας και μας κάνει να αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Όμως η ζωή δεν αποτελείται μόνο από τις επιλογές που κάναμε, αλλά και από εκείνες που δεν κάναμε. Από τις πόρτες που έμειναν κλειστές, αλλά μας οδήγησαν τελικά σε άλλες διαδρομές. Κάθε δρόμος που επιλέγουμε δεν μας δίνει μόνο ένα προορισμό, μας δίνει και έναν εαυτό που δημιουργείται μέσα από αυτή την πορεία. Λέω λοιπόν απόψε να μιλήσουμε για εκείνες τις διαδρομές που έμειναν πίσω μας και για όσα μας δίδαξαν, ακόμη και αν δεν τις περπατήσαμε ποτέ. Καλώς ήρθατε!

Κάποιες φορές κοιτάμε πίσω και σκεφτόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε πάρει μία άλλη απόφαση. Αν είχαμε πει ένα διαφορετικό ναι ή ένα διαφορετικό όχι. Αν είχαμε ακολουθήσει μία άλλη κατεύθυνση. Είναι ανθρώπινο να το αναρωτιόμαστε αυτό. Ο νους μας εξάλλου αγαπά να δημιουργεί διαφορετικές εκδοχές της ζωής μας, πώς θα ήμασταν, με ποιους θα ήμασταν κτλ. Όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν εκείνος ο άλλος δρόμος θα ήταν καλύτερος. Μπορούμε μόνο να γνωρίζουμε το δρόμο που περπατήσαμε τελικά. Εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη πρόκληση. Να συμφιλειωθούμε με τη δική μας διαδρομή.

Επιλογές που κάποτε θεωρήσαμε λάθος, μετά από χρόνια τις βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Μία απομάκρυνση, μία αλλαγή σχεδίων, μία ευκαιρία που χάθηκε μπορεί τότε να έμοιαζε με αποτυχία. Ο χρόνος όμως έχει έναν παράξενο τρόπο να αποκαλύπτει συνδέσεις που δεν μπορούσαμε να δούμε εκείνη τη στιγμή. Μία πόρτα που μπορεί να έκλεισε, ίσως να μας έφερε σε ένα μέρος που δεν είχαμε καν φανταστεί. Δεν σημαίνει ότι ό,τι περάσαμε, κάθε δυσκολία ήταν απαραίτητη και έπρεπε να την περάσουμε, αλλά ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη τελικά να δίνει νέο νόημα σε όσα του συνέβησαν.

Υπάρχει μία παγίδα όταν κοιτάμε τις ζωές των άλλων. Βλέπουμε συχνά μόνο το δρόμο που ακολούθησαν και ξεχνάμε ή δεν βλέπουμε όλους εκείνους τους δρόμους που άφησαν πίσω. Βλέπουμε δηλαδή το αποτέλεσμα, αλλά όχι τις αμφιβολίες, τις θυσίες και τις αποφάσεις που προηγήθηκαν. Κανείς δεν γνωρίζει όλες τις πιθανότητες που είχε μπροστά του κάποιος άλλος, γιατί κάθε ζωή είναι γεμάτη διασταυρώσεις που οι περισσότεροι δεν βλέπουν ποτέ. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται λιγότερη σύγκριση και περισσότερη κατανόηση για τη μοναδική πορεία κάθε ανθρώπου.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ,

Ο Λιμάνσης Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site www.viozol.gr.

martire fumé, vrai de varier, vrai de varier, c'est à verfé. Και εμεί οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

ανοίξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δε βαριέσαι, δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δε βαριέσαι.

Φανταζόμαστε ότι κάπου αλλού θα υπήρχε μια ζωή χωρίς δυσκολίες, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς λάθη. Όμως κάθε επιλογή έχει το δικό της κόστος και κάθε διαδρομή έχει τις δικές της ανηφόρες. Ίσως ο δρόμος που δεν γνωρίσαμε να μην ήταν τελικά και τόσο διαφορετικός από αυτόν που ζούμε τώρα. Γιατί οι δυσκολίες δεν βρίσκονται μόνο σε μια συγκεκριμένη πορεία, βρίσκονται μέσα στην ίδια την ανθρώπινη εμπειρία και μέσα στην ίδια τη ζωή.

Μερικές φορές δεν μας στοιχιώνει μόνο ένας δρόμος που δεν πήραμε, όσο η εικόνα που είχαμε δημιουργήσει στο κεφάλι μας για αυτό το δρόμο, για αυτή την πορεία.

Κάποιοι άνθρωποι περνούν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους και αναρωτιούνται τι θα γινόταν αν. Αν είχαν αλλάξει επάγγελμα, αν είχαν μείνει κάπου περισσότερο, αν είχαν τολμήσει κάτι που φοβήθηκαν. Αυτές οι σκέψεις είναι φυσιολογικές γιατί δείχνουν ότι ο άνθρωπος έχει φαντασία, αλλά έχει και επιθυμίες. Όμως κάποια στιγμή χρειάζεται να γυρίσουμε από το υποθετικό σενάριο στο πραγματικό. Να κοιτάξουμε δηλαδή τη ζωή που υπάρχει μπροστά μας και όχι μόνο εκείνη που φανταστήκαμε. Γιατί ακόμη και ένας δρόμος που έχει ήδη ξεκινήσει μπορεί και αυτός να αλλάξει κατεύθυνση.

Στο παρελθόν υπήρξαν αποφάσεις που δεν πήραμε επειδή δεν ήμασταν έτοιμοι τότε. Και ίσως αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε όταν κοιτάμε το παρελθόν μας. Κρίνουμε δηλαδή τον εαυτό μας, αυτό που ήμασταν τότε, με τη γνώση που έχουμε σήμερα, χωρίς καν να θυμόμαστε τις συνθήκες εκείνης της εποχής ή εκείνης της στιγμής. Όμως κάθε επιλογή έγινε από τον άνθρωπο που ήμασταν τότε, με τους φόβους μας, τις ανάγκες και τις δυνατότητες που είχαμε εκείνη την περίοδο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να θυμώνουμε με όλες τις παλιές μας αποφάσεις. Κάποιες από αυτές απλώς μας έφεραν μέχρι εδώ σήμερα. Και ο άνθρωπος που είμαστε τώρα χτίστηκε και από εκείνες τις στιγμές αβεβαιότητας.

Υπάρχουν δρόμοι που δεν περπατήσαμε ποτέ, αλλά μας άλλαξαν μόνο και μόνο επειδή τους σκεφτήκαμε. Μία πιθανότητα που πέρασε από το μυαλό μας, ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε. Μία ιδέα που έμεινε για λίγο μαζί μας και μετά χάθηκε. Ακόμη και αυτά όμως έχουν τελικά τη σημασία τους, γιατί μας δείχνουν τι επιθυμήσαμε, τι φοβηθήκαμε, τι αναζητούσαμε σε μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Δεν είναι όλες οι διαδρομές φτιαγμένες για να τις ακολουθήσουμε. Κάποιες υπάρχουν απλώς για να μας αποκαλύψουν κάτι για τον εαυτό μας.

μικρός. Να σου πω το μικρό μου μυστικό.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται επαναφορά τους και ότι ο νομοθέτης δεν είχε παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα επαναξιολογεί την προστασία κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα ακόμη και στην Ευρώπη. Το σενάριο μεταφοράς Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα εξετάζει το Υπουργείο Αμήνης. Υπό το βάρος της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε υψηλό τριμήνου κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι Brent, κοντά στο 85 το ελαφρό αργό. Διπλή τραγωδία στα Χανιά. Δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 79 ετών έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα με διαφορά λίγο ωρών.

0: Η πρώτη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του δυτικού κόλπου των Αγίων Αποστόλων και η δεύτερη από την παραλία Καλυμβάρη. Τη δέσμευση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ότι το μισθωτήριο δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη του το 2027 έλαβαν οι κάτοικοι της Ανώπολης που διαμαρτυρήθηκαν σήμερα για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο παλιό λατομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αντιμετωπίζει χρόνιες και έντονες ελλείψεις αστυνομικού προσωπικού, με αποτέλεσμα υπηρεσίες στην επαρχία, τις τουριστικές ζώνες και το αεροδρόμιο να λειτουργούν στα όριά τους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο Γιώργος Λουλουδάκης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αποχώρησε από το κόμμα στις 25 Νοεμβρίου του 2024, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Με τοπική σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σήμερα στην πολιτεία Παρανά στη Νότια Βραζιλία, σε ένα από τα χειρότερα τροχαία των τελευταίων ετών στην περιοχή. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Μία από τις πιο δύσκολες αποδοχές είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε όλες τις πιθανές ζωές μας. Κάθε επιλογή σημαίνει ότι κάποια άλλη εκδοχή μένει πίσω. Αν διαλέξουμε έναν δρόμο, αφήνουμε αναγκαστικά έναν άλλο. Αν αφιερωθούμε σε κάτι, ίσως δεν προλάβουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα απώλεια. Είναι η φύση της ανθρώπινης ζωής. Δεν είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε τα πάντα, αλλά για να δώσουμε αξία σε όσα τελικά επιλέξουμε. Το νόημα δεν βρίσκεται σε όλες τις πόρτες που ανοίγουν, βρίσκεται και σε εκείνες που αποφασίζουμε να μην ανοίξουμε τελικά.

Στη ζωή μας ίσως να συναντήσουμε ανθρώπους που μας θυμίζουν μία διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Ένα δρόμο που θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε ακολουθήσει ή μία ζωή που μοιάζει κάπως κοντά σε αυτό που κάποτε φανταστήκαμε. Αυτές οι συναντήσεις μπορεί να μας γεννήσουν σκέψεις, αλλά μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή και τη δική του ιστορία. Δεν χρειάζεται να ζούμε όλες τις πιθανότητες για να αισθανθούμε πλήρεις, χρειάζεται μόνο να είμαστε παρόντες σε αυτή τη ζωή που έχουμε μπροστά μας.

Και έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας όπου σταματάμε να ρωτάμε μόνο τι θα γινόταν αν και αρχίζουμε να ρωτάμε τι μπορώ να κάνω τώρα. Αυτή η αλλαγή στη σκέψη έχει τεράστια δύναμη. Δεν σβήνει το παρελθόν ούτε ακυρώνει όσα νιώσαμε. Απλώς μεταφέρει την προσοχή μας από αυτό που χάθηκε σε αυτό που μπορεί ακόμη να δημιουργηθεί. Γιατί όσο υπάρχει χρόνος, υπάρχει και δυνατότητα. Ένας δρόμος δεν τελειώνει επειδή μια στροφή πέρασε. Πάντα υπάρχει μια επόμενη επιλογή που μας περιμένει.

ηλικίες ή σε συγκεκριμένες στιγμές. Πιστεύουμε ότι κάποιες ευκαιρίες ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Όμως η ζωή έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι οι νέες αρχές δεν ακολουθούν πάντα το πρόγραμμα που έχουμε στο μυαλό μας. Μία διαφορετική απόφαση μπορεί να έρθει όταν δεν την περιμένουμε. Ένα νέο ενδιαφέρον ή μία νέα γνωριμία ή μία νέα σκέψη μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο που δεν είχαμε καν φανταστεί. Δεν υπάρχει λοιπόν πάντα μία σωστή στιγμή, υπάρχει η στιγμή που αποφασίζουμε να προχωρήσουμε.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης.

0: Πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Κάθε δρόμος έχει πράγματα που κερδίζουμε και πράγματα που αφήνουμε πίσω. Συχνά όμως κοιτάμε μόνο αυτά που χάσαμε και ξεχνάμε όλα όσα αποκτήσαμε. Ένας άνθρωπος που άλλαξε πορεία μπορεί να άφησε κάτι γνώριμο, αλλά μπορεί να βρήκε και κάτι που δεν θα το γνώριζε διαφορετικά. Η ζωή δεν είναι μια σειρά από τέλειες επιλογές, μια σειρά από επιλογές είναι που μαθαίνουμε να αγκαλιάζουμε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακαλύπτουμε ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται πάντα στο να έχουμε αποφασίσει και να έχουμε πάρει τον καλύτερο δρόμο, βρίσκεται στο να κάνουμε καλύτερο το δρόμο που έχουμε πάρει.

Κάποια από τα όνειρά μας δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν άχρηστα. Κάποια όνειρα μας συνόδευσαν για λιγάκι και μετά άλλαξαν μορφή στην πορεία. Μας έδειξαν τι μας συγκινούσε, τι μας ενδιέφερε, τι αναζητούσαμε. Ίσως ο ρόλος ενός ονείρου δεν είναι πάντα να γίνει πραγματικότητα. Μερικές φορές ίσως να είναι και να μας οδηγήσει μέχρι ένα σημείο και μετά να μας αφήσει να συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί και οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες έχουν κάτι να μας διδάξουν. Μας μιλούν για εκείνον τον άνθρωπο που κάποτε θέλαμε να γίνουμε.

Κοιτάζοντας πίσω, ανακαλύπτουμε πως πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να είχαν γνωρίσει νωρίτερα όσα γνωρίζουν σήμερα. Να είχαν περισσότερο θάρρος, να είχαν λιγότερο φόβο, να είχαν εμπιστευθεί περισσότερο τον εαυτό τους. Όμως, ίσως κάθε γνώση έρχεται όταν είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χρόνο που πέρασε, μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε όλα όσα μάθαμε για το χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά δώρα της εμπειρίας.

Τελικά, οι δρόμοι που δεν πήραμε δεν είναι μόνο ιστορίες απώλειας, είναι και κομμάτια της προσωπικής μας αφήγησης. Είναι οι στροφές που μας έφεραν μέχρι εδώ, οι επιλογές που διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπουμε σήμερα τη ζωή. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε συνεχώς μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας κάπου αλλού. Ίσως ο πιο σημαντικός δρόμος να είναι αυτός που συνεχίζουμε να περπατάμε. Με τις αμφιβολίες του, τις εκπλήξεις του, αλλά και όλα όσα ακόμη μπορεί να μας προσφέρει.

0: Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Η ζωή δεν μας ζητά να βρούμε ποιος ήταν ο καλύτερος δρόμος. Ίσως μας ζητά να δώσουμε αξία σε αυτόν που τελικά επιλέξαμε. Γιατί κάθε διαδρομή έχει τις δικές της ιστορίες, τις δικές της δυσκολίες και τις δικές της στιγμές που αξίζουν να τις ζήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να θυμάστε πως όσο συνεχίζουμε να προχωράμε, πάντα υπάρχει μπροστά μας ένας δρόμος που δεν έχουμε ακόμη γνωρίσει. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Έλιοτ. Κανένας από τους δύο δρόμους δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Και οι δύο δρόμοι είναι απαραίτητοι. Και είναι επίσης απαραίτητο να διαλέξεις έναν από τους δύο. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πιθανότητα μεταφοράς στη ΣΟΥΔΕ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αφορμή το δημοσίευμα των Financial Times. Συγκεκριμένη εφημερίδα αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου θα παραμείνουν στη γειτονική χώρα σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας αλλά και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Σχετικά με τη Βουλγαρία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να σταλεί ελληνική βοήθεια για την ενίσχυση της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.

0: Παρά τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου αναμένεται να επισπευθούν με στόχο η δομή να είναι έτοιμη και λειτουργική έως το τέλος Οκτωβρίου. Στον απόϊχο της εξέλιξης αυτής, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων ζητάει την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο τη διαφορετική επιχειρησιακή αξιοποίηση της εγκατάστασης. Ακόμη οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και την νομική τους προσπάθεια, ενώ αναμένεται και συνάντηση εκπροσώπων τους με την Υφυπουργό Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ζητώντας παράλληλα και τη δημοσιοποίηση των σχετικών μελετών και αδειοδοτήσεων. Τα βραχυκυκλώματα, οι σπινθυρισμοί και οι εκρήξεις σε στήλους του δικτύου διαμονής προκάλεσαν παρατεταμένη διακοπή του ρεύματος σε Ηράκλειο και Χερσόνησο, με τους πολίτες να καταγγέλουν πως η καθυστέρηση της αποκατάστασης επηρεάζει σημαντικά κατοίκους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας καθώς χρησιμοποιούν ιατρικά μηχανήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, το φαινόμενο φαίνεται να συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα υγρασίας που επικρατούσαν στην ατμόσφαιρα. Οριστικό τέλος στις προσδοκίες χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων για την επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας έβαλε ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κλείνοντας οριστικά έναν πολιετή κύκλο διεκδικήσεων. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ενέκρινε ως απολύτως συνταγματική την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει την κατάργηση των δώρων, η οποία είχε επιβληθεί αρχικά με προηγούμενο νόμο. Διπλή τραγωδία στα Χανιά, με δύο γυναίκες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα. Συγκεκριμένα, μία 80χρονη, η Μεδαπή, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του δυτικού κόλπου Αγίων Αποστόλων στο Δήμο Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Λίγο αργότερα, μία 79χρονη ανασύρθηκε από την παραλία Καλυμβάρη στον Δήμο Πλατανιά. Και σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση για τα δύο περιστατικά διενεργούν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας η 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια από τα Χανιά, που τραυματίστηκε βαριά στο τροχείο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή κοπέλα παρέμεινε για 34 ημέρες στην εντατική και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, δίνοντας μια δύσκολη και μαραθώνια μάχη για τη ζωή της. Η 20χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 16 Ιουλίου, όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ έξω από τις εγκαταστάσεις του Ήτανο, κατευθυνόταν προς τη στάση του λεωφορείου. Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Παγνί και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι πρώτες ενδείξεις τρέφουν την προσοχή στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών πραγματοποιούν αυτοψίες στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εισάγοντας νέους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων πράσινης ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού με σκοπό την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των τοπίων και των τοπικών κοινωνιών. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ, με τους αριθμούς να μπαίνουν ξανά στο σκάνερ και τις τελευταίες πινελιές να προστίθονται στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πακέτο αναμένεται να ωφελήσει επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνοντας μειώσεις στην προκαταβολή του φόρου, διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Εν ώψη της επικείμενης τελικής εκδίκασης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 23 Αυγούστου, τις υποθέσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν νέα κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ληφθεί υπόψη η δικαστική εκκρεμότητα της Μονής στο πλαίσιο της οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας Ευρώπης-Αιγύπτου. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κυριάκου Πυρακάκη, ζητάει με ετοιμάτηση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη διεθνή ειδησιογραφία, εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου. Παράλληλα, οι αρχές κατά της διαφθοράς διευρύνουν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματικούς της Προεδρίας. Σε δικαστικές ενέργειες κατά της Ryanair, με ενδεχόμενες αποζημιώσεις εκατομμυρίων, προσανατολίζεται δικηγόρος που υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί 36 επιβάτες της πτήσης, στην οποία ένας 61χρονος άνδρας βρέθηκε με το κεφάλι και τον ώμο του έξω από το αεροσκάφος μετά την αποκόλληση παραθύρου λίγο μετά την απογείωση, όπως μεταδίδει η γερμανική Bild. Στα αθλητικά. Στους ρυθμούς του πρώτου φετινού ευρωπαϊκού αγώνα, με την ΤΣΣΚΑ Σόφια κινούνται στον όφι. Ο προπονητής της κριτικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό ματς, τόνισε την εμπειρία και το ευρωπαϊκό μέγεθος της αντίπαλης ομάδας, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει πλέον δημιουργήσει τη δική της δυναμική και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία του κόσμου. Στους αγώνες που έγιναν σήμερα για τα προκριματικά του κυπέλου Ελλάδος, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ζάκυνθος και Φυσιά 1-6, νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1, Νέστος Χρυσόπουλης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.